0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

0: Eternal Radio, your music therapy. Στον Eternal Radio η ώρα είναι 4.
1: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στα κατοικίδια μας αλλά και στα αδέσποτα δεν δίνουμε κόκαλα. Ούτε ψαροκόκαλα, ούτε αβοκάντο, ούτε κρεμμύδια, ούτε σταφύλια, ούτε σταφίδες, ούτε αλκοόλ, ούτε σοκολάτα, ούτε ζάχαρη, ούτε καφέ, ούτε τσάι, ούτε αναψυκτικά. Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας για τη σωστή διατροφή του κατοικιδίου σας. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν δίνουμε κόκαλα. Δεν δίνουμε κόκαλα. Κόκαλα δεν δίνουμε. Το καταλάβατε ή να βάλω τις φωνές? Φιλοζωικός σύλλογος κρεστένων, νοιάζομαι. Τι είπαμε ότι δεν δίνουμε?
2: Κόκαλα.
1: Έτσι, μπράβο.
3: Είμαι η Αρετή Κοκκίνου και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-forologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι

0: Eternal Radio. Ταξίδι χωρίς τέλος.
1: Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 5.
2: Η εγκυμοσύνη και ο ερχομός ενός παιδιού στην οικογένεια δεν είναι λόγος για να εξορίσεις το κατοικίδιό σου στο μπαλκόνι ή στην ταράτσα, ούτε για να το παρατήσεις στο δρόμο. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και ενημερώσου. Δεν έχεις τίποτα να φοβηθείς εφόσον φροντίζεις για την αποπαρασίτωση και τον εμβολιασμό του κατοικιδίου σου και τηρείς τους κανόνες υγιεινής. Αν ανησυχείς για το πώς θα υποδεχτεί το κατοικίδιό σου το μωρό σου, ζήτα τη συμβουλή ενός ειδικού που δεν χρησιμοποιεί βία, πνίχτες και ηλεκτρικά κολάρα. Και θυμήσου, παιδιά και ζώα, πάντα με την επίβλεψη ενήλικα, για την ασφάλεια και των παιδιών και των ζώων. Φιλανθρωπικός, φιλοζωικός και πολιτιστικός σύλλογος Κοινωνία.
3: Είμαι η Άννα Χρυσάνθου και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25 ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής, 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος. Οι μουσικές ανάσες συνεχίζουν αυτό το ταξίδι. Είμαι η Χριστίνα Δελιγιάννη και κάθε Τρίτη στις 10 θα είμαι μαζί σας, γιατί η μουσική είναι η πιο δυνατή ανάσα.

0: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr.
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

Ήσουν το γερό αυτό το χέρι που το δρόμο πάντα ξέρει και το πιάνω να ανεβώ.

0: Eternal Radio. Let the music play. Η ώρα είναι 7.
1: Τιραμισού με την Άννα Γιώκα. Η εκπομπή που μας ανεβάζει ψηλά. Στο Eternal Radio κάθε Πέμπτη στις 10. Δέκα χρόνια μαζί.
2: Στην Ελλάδα που τα αδέσποτα ξεπερνούν το εκατομμύριο, ως κτηνίατροι οφείλουμε να μιλήσουμε για στήρωση.
3: Το κατοικίδιό σας δεν θα πάθει κατάθλιψη αν δεν νιώσετε μητρότητα, ούτε χρειάζεται να ζευγαρώσει πριν στηρωθεί.
2: Μην περιμένετε εγγόνια από αυτό, κάθε ζωή είναι μοναδικό και ανεπανάληπτο.
3: Η στήρωση αποτρέπει θανατηφόρες παθήσεις όπως καρκίνο των μαστών και των γεννητικών οργάνων.
2: Το κατοικίδιό σας δεν θα παχύνει εφόσον φροντίσετε για τη διατροφή του και την εκγύμνασή του, ούτε θα αλλάξει χαρακτήρα.
3: Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να περιορίσουμε τα αδέσποτα που υποφέρουν και ψυχούν στους δρόμους.
2: Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας, ενημερωθείτε και στηρώστε το κατοικίδιό σας.
3: Μην επιτρέψετε να γεννηθούν άλλα μωρά που πιθανόν να καταλήξουν στους δρόμους ή σε λάθος χέρια. Φιλοζωικό Σωματείο Αλίμου Σάζα.
2: Κάνε το μεγάλο βήμα και σώσε μια ζωή.
4: Έλα πάρε με, μες στο βυθό σου να βρε.
5: 10 χρόνια Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

0: Eternal Radio, το ραδιόφωνο που αγαπάς.
1: Use your imagination.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25 ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Rock the Dragon Live Radio Show Eternal Radio 10η ραδιοφωνική σεζόν. Κάθε Παρασκευή βράδυ κάτι ξεχωριστό συμβαίνει. Από τις 8 μέχρι τις 10 ο Νίκος Dragon σε οδηγεί σε μια μουσική εμπειρία που δεν μοιάζει με καμία άλλη. Eternal Radio, εκεί που η νύχτα αποκτά φωνή.
1: Όταν αδιαφορείς για το γείτονα που πυροβολεί τα αδέσποτα, όταν δεν δίνεις σημασία στη γειτόνισσα που πετά φόλες, όταν δεν παίρνεις σοβαρά το φίλο που πατάει ό,τι ζώο βρει μπροστά του με τα μάξι, όταν δεν κάνεις κάτι για το ξαδερφάκι σου που βασανίζει μέχρι θανάτου τα αδέσποτα, να θυμάσαι ότι οι άνθρωποι αυτοί κάποια στιγμή θα κάνουν κακό σε σένα ή στην οικογένειά σου. Οι περισσότεροι δολοφόνοι ξεκίνησαν βασανίζοντας και δολοφονώντας ζώα. Κάλεσε το 100, έστω και ανώνυμα. Και αν δεν ανταποκριθούν, ενημέρωσε τον εισαγγελέα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Δεν είναι ρουφιανιά, είναι ηθική σου υποχρέωση. Μην γίνεσαι συνένοχος στο έγκλημα. Φιλοζωική και περιβαλλοντική δράση εθελοντών Δίου Ολύμπου, ο Περίτας.
2: Γεια σας, είμαι ο Παναγιώτης Μπερλής από τα Διάφανα Κρίνα και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25 ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr.
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

0: Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 9.
1: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
2: Είμαι η Χριστίνα Γκόλια και ακούτε Eternal Radio.
0: Eternal Radio. Το ραδιόφωνο που σε εμπνέει.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-forologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Ακούτε Eternal Radio, το ραδιόφωνο που αγαπάς. Η ώρα είναι 10.
1: Τα δημοτικά καταφύγια είναι χώροι προσωρινής παραμονής και τα ζώα που φιλοξενούνται θα πρέπει να φροντίζονται καθημερινά, να έχουν συνεχή πρόσβαση σε καθαρό νερό, την ιατρική περίθαλψη, να είναι εμβολιασμένα, στηρωμένα, αποπαρασιτωμένα και προφυλαγμένα από τις καιρικές συνθήκες. Η ευθανασία χωρίς να υπάρχουν σοβαροί λόγοι, χωρίς την έγκριση ειδικής επιτροπής και χωρίς ανάρτηση στην πανελλήνια πλατφόρμα Υιοθεσίας Αδέσποτων Ζώων και στην ιστοσελίδα του Οικίου Δήμου απαγορεύεται. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, φρόντισε να ενημερώσει άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών και να του στείλει φωτογραφίες και βίντεο αν υπάρχουν. Ενημερώσου για την νομοθεσία που αφορά τις υποχρεώσεις του Δήμου σου και μην δέχεσαι δικαιολογίες. Αδεσποτούλια Ξάνθης.

Eternal Radio, το ραδιόφωνο που αγαπάς.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25η πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα, από τώρα, για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Eternal Radio, your music therapy. Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 11.
1: Όταν αφήνεις το σκύλο σου να βγαίνει βόλτα μόνος του, κάποια στιγμή μπορεί να μην ξαναγυρίσει. Όταν αποκτάς κατοικίδιο, οφείλεις να ενημερωθείς για τις υποχρεώσεις σου. Και ανάμεσα σε αυτές είναι να βγάζεις το σκύλο σου βόλτα τουλάχιστον 2 φορές την ημέρα και πάντα με λουρί. Για να μην τον χάσεις, για να μην φάει φόλα, για να δεις και να μαζέψεις τις ακαθαρσίες του, για να μην επιτεθεί σε κάποιον άνθρωπο ή ζώο, για να μην προκαλέσει ατύχημα ή τον χτυπήσει αμάξι, για να μην τον κλέψουν, για να μην τον βρεις νεκρό. Το λουρί στη βόλτα είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και η άρνηση συμμόρφωσης τιμωρείται με πρόστιμο. Όσο έξυπνος κι αν είναι ο σκύλος σου, να θυμάσαι ότι το κακό θα γίνει μία φορά. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: Eternal Radio. Το ραδιόφωνο που σε εμπνέει.
2: Είμαι Βανέσα Δαμοπούλου και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος. Εδώ είναι.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25 ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

0: βάθος. Μη μου λες πως συντροφή.
1: Όταν την κρίμα, την κρίμα, την κρίμα. Παντού περισσέως και παντού ξεψυχάς.
2: Eternal Radio, το ραδιόφωνο που η μουσική δεν σταματάει ποτέ.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25η πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι

0: Eternal Radio. Music is love. Η ώρα είναι 2.
1: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: Μια φορά και έναν καιρό, σε έναν κόσμο όπου οι νότες ήταν ψήθυροι και τα λόγια κρυμμένα μυστικά, γεννήθηκε μία ιστορία. Δευτέρα βράδυ, όταν το ρολόι χτυπάει 10, η Ροξινερέλα κατεβαίνει από τον πύργο της, όχι με άμαξα, αλλά με κιθάρα και με drums. Αφήνει πίσω το γυάλινο γοβάκι της και φοράει ακουστικά. Είμαι η Σταυρούλα Τριανταφύλου. Και αν θες να ακούσεις το αθέατο πρόσωπο της μουσικής, τότε συντονίσου στο Eternal Radio, που εδώ και 10 χρόνια ταξιδεύει μαζί μας μέσα στη μαγεία της μουσικής. Ακού προσεκτικά, γιατί κάθε νότα είναι ένα ξόρκι και κάθε στίχος ένα μυστήριο.

0: Eternal Radio, το ραδιόφωνο που αγαπάς. Κολλάει στο χέρι.
1: Είμαστε η Magic the Spell και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25 ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

τον ποπό. Απόψε θα σου ομολογήσω ένα κρυφό γλυκό καημό. Δεν ξέρω πώς να ξεκινήσω.

0: Eternal Radio, your music therapy. Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 3.
1: Είμαι ο Βασίλης Αθανασόπουλος. Και κάθε Τετάρτη από τις 8 μέχρι τις 10 θα ακούμε αιώνιες μουσικές. Είναι Eternum, μόνο στον Eternal Radio.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Γεια σας, είμαστε οι Μπλε και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Eternal Radio, your music therapy. Στον Eternal Radio η ώρα είναι 4.
1: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στα κατοικίδια μας αλλά και στα αδέσποτα δεν δίνουμε κόκαλα. Ούτε ψαροκόκαλα, ούτε αβοκάντο, ούτε κρεμμύδια, ούτε σταφύλια, ούτε σταφίδες, ούτε αλκοόλ, ούτε σοκολάτα, ούτε ζάχαρη, ούτε καφέ, ούτε τσάι, ούτε αναψυκτικά. Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας για τη σωστή διατροφή του κατοικιδίου σας. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν δίνουμε κόκαλα. Δεν δίνουμε κόκαλα. Κόκαλα δεν δίνουμε. Το καταλάβατε ή να βάλω τις φωνές? Φιλοζωικός σύλλογος κρεστένων, νοιάζομαι. Τι είπαμε ότι δεν δίνουμε?
2: Κόκαλα.
1: Έτσι, μπράβο.
3: Είμαι η Αρετή Κοκκίνου και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-forologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Eternal Radio. Ταξίδι χωρίς τέλος.
1: Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 5.
2: Η εγκυμοσύνη και ο ερχομός ενός παιδιού στην οικογένεια δεν είναι λόγος για να εξορίσεις το κατοικίδιό σου στο μπαλκόνι ή στην ταράτσα, ούτε για να το παρατήσεις στο δρόμο. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και ενημερώσου. Δεν έχεις τίποτα να φοβηθείς εφόσον φροντίζεις για την αποπαρασίτωση και τον εμβολιασμό του κατοικιδίου σου και τηρείς τους κανόνες υγιεινής. Αν ανησυχείς για το πώς θα υποδεχτεί το κατοικίδιό σου το μωρό σου, ζήτα τη συμβουλή ενός ειδικού που δεν χρησιμοποιεί βία, πνίχτες και ηλεκτρικά κολάρα. Και θυμήσου, παιδιά και ζώα, πάντα με την επίβλεψη ενήλικα, για την ασφάλεια και των παιδιών και των ζώων. Φιλανθρωπικός, φιλοζωικός και πολιτιστικός σύλλογος Κοινωνία.
3: Είμαι η Άννα Χρυσάνθου και ακούτε Eternal Radio.

0: Το όνομά μου είναι Μιχάλης. Έχω μια σφαίρα στο κεφάλι και τρέχω.
1: Το όνομά μου είναι Νίκος. Από το 91 ακόμα αντέχω.
2: Το όνομά μου είναι Κάρλος. Κι έχω δυο ρόδες στο κορμί και μια σφαίρα.
3: Το όνομά μου είναι Αλέξης. Είχα γενέθλια εκείνη τη μέρα.
4: Το όνομά μου είναι Σαρζάτ. Και ακόμα δεν μπορώ να βρω την ιτία.
0: Το όνομά μου είναι Μπερκίν. Περνάω ακόμα μέσα από την πλατεία.
5: Το όνομά μου είναι Παύλος.
6: Το όνομά μου είναι Ζακ. Με σκότωσαν νοικοκυρέοι και μπάτσι μαζί.
7: Το όνομά μου είναι Τζόρτζ. Και δεν μπορώ να αναπνεύσω.
8: Το όνομά μου είναι Βασίλης. Κι ας μην νικήσουμε ποτέ, θα πολεμάμε πάντα.
9: Μπορεί να έχεις ακουστεί.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25 ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

ανάβω ένα τσιγάρο απ' τα απαγορευμένα. Πάντα το σκάσι αρχείο αγαπούσα πιο πολύ. Ανάβω κι άλλο ένα τσιγάρο στη δουλειά και στο σχολείο, στις αγάπης στην αρένα. Μια απόδραση ζητούσα και μια τακτή φυγή. Ο

ισόβια, σε κρυμμένες μου φοβίες. Μην ξυπνήσω κάποια μέρα και έχεις εξαφανιστεί μια

που σε ψάχνω. Που όλο κάποιος θα περάσει, που σου μοιάζει φοβερά. Δεν είναι το όνομά σου, ούτε το άγγιγμά σου.

Η φετινή Πρωτομαγιά κατατάσσεται στις 4 ψυχρότερες λοιπόν των τελευταίων 135 ετών στην Αθήνα, διαβάσαμε, ενώ η δεύτερη μέρα του Μάη ήταν η δεύτερη πιο ψυχρή. Το Σάββατο λοιπόν η μέγιστη θερμοκρασία στο Θησίο το 24ωρο ήταν 15,2 βαθμούς Κελσίου, η χαμηλότερη που έχει καταγραφεί ποτέ για τη συγκεκριμένη ημερομηνία από το 1890. Από το 1890, έτσι το ξαναλέω. Ειδικότερα, η μέση θερμοκρασία την Πρωτομαγιά στο 24ωρο ήταν 13,3 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα και κατατάσσεται στις χαμηλότερες, όπως είπαμε, τα 135 χρόνια. Η ψυχρότερη ήταν το 1944, που είχαν και άλλα προβλήματα τότε, με τη μέση θερμοκρασία να είναι 12,1 και ακολουθούν η Πρωτομαγιά το 87 και το 88. Η μέση θερμοκρασία το Σάββατο ήταν 12,3, η δεύτερη χαμηλότερη για τη συγκεκριμένη ημερομηνία από το 1890 και μετά, πάλι η ψυχρότερη ήταν το 1944, που ήταν ένα βαθμό Κελσίου κάτω. Όχι, δεν υπάρχει κλιματική αλλαγή, μην πιστεύετε τώρα τέτοιες βλακίες, βλέπετε όλα φυσιολογικά. Μπήκε ο χειμώνας το Μάη, δεν πιστεύω να μαζέψετε τα χειμωνιάτικα,

Τραγούδι για το Μάιο σε mood του φετινού Μάιου που ο καιρός είπαμε είναι σαν 15χρονος που ξεκινάει την εφηβεία του. Εκτός λοιπόν από όλα αυτά, το Μάιο τώρα που μπήκε η κουβέντα στο πολιτικό τοπίο κακώς περιτριγυρίζεται γύρω από ένα ντοκιμαντέρ που έβγαλε ο Sky για την περίοδο διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ το 2015-2019, πολύ λογικό γιατί να μην βγει ένα τέτοιο ντοκιμαντέρ άλλωστε, στην οποία ακούσαμε ένα πολιτικό πρόσωπο, ένα πρόσωπο από τον πολιτικό χώρο θα πω, δεν θα δώσω παραπάνω hint, ψάξτε το μόνοι σας και άμα θέλετε στείλτε το στο chat, που είπε βλέποντας το ντοκιμαντέρ πως θυμήθηκε εκείνη την περίοδο, πόσο βαρύ του έπεσε αυτό και η σκέψη του η βασική είναι τι κρίμα που καταργήθηκε η θανατική ποινή. 150 χρόνια πίσω από τα σκυλιά, σταθερά δεν αλλάζουμε όμως, το καλό είναι αυτό.

Καλησπέρα στο chat, καλησπέρα στη Χριστίνα και στο Μάριο που στείλανε. Συνεχίσαμε με Αρλέτα, δεν ξέρω γιατί εκεί έχει εμπλακεί το ουίσκι και το νερό, έτσι. Εντάξει, δεν θα δείξω προτιμήσεις. Θα πω ότι είναι ένα πρόβλημα. Τώρα, άλλα χαρακτηριστικά του Μάη που μπήκε είναι ότι είναι η εποχή και μετά το Πάσχα, τώρα που ήταν νωρίς, που έχει φάει ο κόσμος τα πάντα και προσπαθεί να ρουφήξει κοιλιές, κοιτιέται στον καθρέφτη να δει πώς θα βγει στην παραλία. Οπότε, πάντα να θυμάστε το επόμενο τραγούδι του Σπύρου Γραμμένου για να μην αγχώνεστε γι' αυτό.

όταν μας βρούνε παγωμένους, χαρούμενους μα πεθαμένους. Θα γράψουν οι εφημερίδες πως αυτοί ζήσανε

Οπότε το πιάσατε το νόημα, το vibe. Και δεν μ' αρέσει γιατί βλέπω ότι υπάρχει και μια απεσιοδοξία που δεν θα έπρεπε να υπάρχει, έτσι, άνοιξη τώρα, πλησιάζουμε το καλοκαίρι. Μια έρευνα λοιπόν, έχουμε δύο έρευνες σήμερα της Eurostat. Στη μία θα μπούμε με λεπτομέρειες, στην άλλη όχι τόσο. Η πρώτη λοιπόν λέει ότι οι Έλληνες καταναλωτές είναι οι πιο απεσιόδοξοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί, θα πω εγώ. Ο κόσμος δεν κάνει μεγάλες αγορές, δεν μπορεί να βάλει λεφτά στην άκρη, αποταμίευση λέγεται σε περίπτωση που δεν το έχετε ξανακούσει, και πολλές φορές το ταμείο αδειάζει πριν βγει ο μήνας. Στις 18 συγκεκριμένα είναι η καταληκτική ημερομηνία. Η ακρίβεια συνεχίζει να πιέζει με ένα πληθωρισμό της τσέπης που οι ίδιοι πολίτες νιώθουν γύρω στο 10%, ενώ επίσημα είναι πολύ χαμηλότερος. Δηλαδή, αλλιώς το νιώθει ο κόσμος και αλλιώς το λένε τα νούμερα. Για να καταλάβουμε λίγο το μέγεθος, τα τρόφιμα έχουν ανέβει περίπου 40% τα τελευταία χρόνια, η στέγαση πάνω από 30% και βασικά προϊόντα όπως το ρεύμα έχουν εκτοξευθεί. Και το θέμα δεν σταματά εδώ, καθώς το καλοκαίρι θα έρθει νέο κύμα ανατιμήσεων σύμφωνα με τις έρευνες. Την ίδια ώρα οι μισθοί βέβαια δεν ακολουθούν και όλο και περισσότεροι μένουν κολλημένοι στα χαμηλά. Και κάπως έτσι εξηγείται η απεσιοδοξία ή η συνωμοσία της μιζέριας σύμφωνα με κάποιους. Οπότε μπορεί και απλά να μας πολεμάνε, να είναι όλα ένα ψέμα, δεν ξέρω.

Πριν πούμε καλησπέρες λοιπόν και στο Γιάννη, στο Μίλτο, στο DJ που βλέπω στο chat και δεν καλησπέρισα νωρίτερα και πριν πάμε και στη δεύτερη έρευνα που έχουμε γιατί τέτοιοι είμαστε, να πούμε μια γενική καλησπέρα και πού βρίσκεστε. Βρίσκεστε λοιπόν στον Eternal Radio, μας ακούτε διαδικτυακά πηγαίνοντας στο site του σταθμού eternalpavla.radio.net. Αριστερά βλέπετε το play, κάτω αριστερά ποιο τραγούδι παίζει, κάτω δεξιά έχει chat, όποιος θέλει μπορεί να συνδεθεί με username, με το όνομά του ή με ό,τι τραβάει η ψυχούλα του και εκεί γράφετε σχόλια, παραγγελίες, παρατηρήσεις και ό,τι άλλο θέλετε. Τα 10 χρόνια του Eternal Radio φέτος, μπορείτε να ακούτε το σταθμό και στο Live24 και στο e-Pavla Radio, στο Greek Radio, γενικά στις περισσότερες πλατφόρμες διαδικτυακά που θα ψάξετε, θα βρείτε το σταθμό. Μπορείτε να τον βρείτε επίσης στα social, στο Facebook και στο Instagram, όπου επίσης μπορείτε να στείλετε μηνύματα, ό,τι θέλετε και τα βλέπουμε και η παραγωγή του σταθμού. Αν τώρα θέλετε να βρείτε την εκπομπή σοβαρά και ασόβαρα, κάθε Τρίτη 6 με 8, δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει, επειδή είχαμε κάτι απουσίες, πέσανε κάτι site, αλλά σοβαρά και σόβαρα κάθε Τρίτη 6 με 8 μας βρίσκεται στο Facebook, βλέπετε τη μουτσούνα μου στη φωτογραφία και άμα κάνετε ένα follow στη σελίδα μπορείτε και εκεί να στείλετε ένα μήνυμα, ό,τι θέλετε. Οι παραγγελίες παίζουν άμεσα, εκτός αν είναι κάτι extreme θα πω. Εντάξει, κάντε στις παραγγελίες και θα τα βρούμε στις διαπραγματεύσεις. Τις παρατηρήσεις δεχόμαστε ακόμα πιο άμεσα και τις συζητάμε εδώ νέα για να βγούμε σέντρα. Οπότε μπορείτε να ακολουθήσετε και τη σελίδα του σταθμού. Αν τώρα δεν μας ακούτε live ή αν μας ακούτε τώρα live και θέλετε να ακούσετε παλιές εκπομπές ή κάποιες από τις επόμενες σε άλλη ώρα της εβδομάδας, τότε μπαίνετε στο Mixcloud του Eternal Radio. Θα βρείτε εκεί την εκπομπή, ανεβαίνει σχεδόν αμέσως ή την επόμενη μέρα από όταν ολοκληρωθεί. Αυτή είναι η εκπομπή νούμερο 23 για το σοβαρά και σοβαρά φέτος, αν δεν κάνω λάθος. Καλά είναι, τα περίμενα χειρότερα τα πράγματα δηλαδή.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-41-81-760.

Ένα τραγούδι που στο θολωμένο μυαλό του έχει καταστρέψει το «Σ' αγαπώ, μ' αγαπάς». Πες είναι η πρώτη φορά που βάζω πρώτο ψάλτη εντωμεταξύ όλη τη φετινή σεζόν. Το έχει καταστρέψει λοιπόν το «Σ' αγαπώ, μ' αγαπάς», το σύριαλ με τη Δήμητρα Παπαδοπούλου και το Θοδωρή Αθερίδη, όπου κάνουν ένα πάρτι στο σπίτι σε ένα επεισόδιο και τσακώνονται για το τι μουσική να βάλουν. Και ο Αθερίδης θέλει να βάλουν παπαροκάδες που είναι εκείνη την εποχή πολύ in. Και η πρωτοψάλτη λοιπόν θέλει να βάλει. Συγγνώμη, η Παπαδοπούλη θέλει να βάλει πρωτοψάλτη. Και λέει ο Αθερίδης, τι να βάλουμε το διθέσιο τώρα για να κάνουμε πάρτι. Το διθέσιο πρέπει να κάτσουμε, να το συζητήσουμε, να το αναλύσουμε, να διαβάσουμε κανένα βιβλίο. Δεν μπορούμε έτσι απλά να το βάλουμε να παίξει.

0: Τι ανοίξανε? Κεφάλια!
1: Μία από τις ενορχιστρώσεις που μείνανε από την εκπομπή μουσικό κουτί που έκανε στην ΕΡΤ ο Νίκος Πορτοκάλλου και η Ρένα Μόρφη. Εδώ ακούσαμε το «Έπεσε έρωτας» από Μάριζα Ρίζου και Σταμάτη Κραουνάκη και μου θύμισε το επόμενο. Πριν πάμε στο επόμενο, σχολία στη Χριστίνα για αυτό που είπα για το «Σ' αγαπώ, μ' αγαπάς». Ήξερα ότι θα τη βρω, το υποψιάστηκα, ότι είχε ξεχάσει τη συγκεκριμένη αναφορά. Είδες, κάποια πράγματα πρέπει να τα ξεχνάς και εσύ, συμβαίνουν και αυτά.

προειδοποίησα πριν λοιπόν ότι έρχεται και δεύτερη έρευνα. Διαβάζουμε σε ένα κείμενο από το The Press Project για μια έρευνα της Eurostat για τον κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικό αποκλεισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Την, όχι και τόσο θα πω, τιμητική δεύτερη θέση λοιπόν περί χώρα μας, δείχνοντας αύξηση σε σχέση με τα περσινά στοιχεία. Πιο συγκεκριμένα, το 27,5% του πληθυσμού της Ελλάδας βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat για το 2025. Ποσοστό που τη φέρνει δεύτερη τη χώρα στη λίστα. Μάλιστα, παρατηρείται αύξηση του ποσοστού σε σχέση με ένα χρόνο πριν, όταν η Ελλάδα ήταν τρίτη με 26,9%. Συνολικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση 92,7 εκατομμύρια άνθρωποι, δηλαδή περίπου το 21% του πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βρίσκονταν σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, με τη Eurostat να καταγράφει μείωση σε σχέση με το 2024 συνολικά. Τι είπα να πει τώρα κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, αφορά πληθυσμούς που βιώνουν τουλάχιστον μία από τις τρεις βασικές μορφές ευαλωτότητας: χαμηλό εισόδημα, σοβαρές ηλικίες και κοινωνικές στερήσεις ή πολύ χαμηλή ένταση εργασίας. Ένας πολίτης δηλαδή θεωρείται ότι βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού αν βρίσκεται σε μία από αυτές τις τρεις καταστάσεις. Άτομα που κινδυνεύουν από φτώχεια, δηλαδή με διαθέσιμο εισόδημα κάτω από το όριο της φτώχειας, άτομα που υποφέρουν από σοβαρή ηλική κοινωνική στέρηση, δηλαδή όσοι και όσες δεν έχουν τη δυνατότητα να καλύψουν τουλάχιστον 7 από τα 13 στοιχεία στέρησης, 6 που σχετίζονται με τα άτομα και 7 που σχετίζονται με το νοικοκυριό, και θεωρείται από τους περισσότερους ανθρώπους επιθυμητά ή ακόμα και απαραίτητα για να ζήσουν μια αξιοπρεπή ποιότητα ζωής. Και τρίτον, άτομα ηλικίας κάτω των 65 ετών που ζουν σε νοικοκυριό με πολύ χαμηλή ένταση εργασίας, δηλαδή άτομα που ζουν σε σπίτια όπου οι ενήλικες εργάστηκαν για το 20% ή λιγότερο του συνολικού συνδυασμένου δυνητικού χρόνου εργασίας τους κατά τους προηγούμενους 12 μήνες. Σύμφωνα λοιπόν με όλα αυτά και τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Eurostat, για το 2025 το ποσοστό ατόμων που αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού ήταν υψηλότερο στη Βουλγαρία με 29%. Μετά ακολούθησε η Ελλαδάρα μας, η Ελλαδίτσα μας με 27,5% και μετά η Ρουμανία με 27,4%. Τα χαμηλότερα ποσοστά, αν σας ενδιαφέρει να μεταναστεύσετε ρε παιδί μου, καταγράφηκαν στην Τσεχία με 11,5%, στην Πολωνία με 15% και στη Σλοβενία με 15,5%. Αυτή την έρευνα τη συνδυάσετε με πριν, με τη συνωμοσία της μιζέριας και το άγχος που νιώθετε, δεν καταλαβαίνω πώς συνδυάζονται, δεν καταλαβαίνω γιατί νιώθετε άγχος. Έλεος.

Λίγο πιο γρήγορα. Όπα.

Στα λίγο πιο ασόβαρα θέματα αυτής εδώ της εκπομπής, λοιπόν, να περάσουμε και να μιλήσουμε, δεν ξέρω πόσο τον θυμάστε, από τα καλοκαίρια κυρίως, τα Μουντιάλ και τα Euro, ως δίδυμο με τον Κλόζε, που ίσως θυμάστε περισσότεροι, τον Λούκας Ποντόλσκι, έναν θρύλο θα πω του γερμανικού ποδοσφαίρου. Αν δεν τον θυμάστε από αυτά, ίσως οι μερακλείδες να τον θυμάστε από τα καταστήματα κεμπάπ που άνοιξε σε όλη τη Γερμανία, που πήγαν να φαλυρίσουν και τελικά ανέβηκαν ξανά και πήγανε καλά, να τα λέμε αυτά. Πολλοί λοιπόν νομίζουν ότι, όπως διαβάζουμε στο El Sombrero, να δώσω την πηγή, μία από τις αγαπημένες σελίδες εδώ της εκπομπής, στο El Sombrero, στο Facebook, έχουν βγάλει και ένα καταπληκτικό βιβλίο τα παιδιά. Το 2021 λοιπόν, στα 36 του, ο Λούκας Ποντόλσκι γύρισε στο μέρος όπου γεννήθηκε για να παίξει με την ομάδα της περιοχής, την Górnik Zabrze στην Πολωνία. Μια ομάδα που πρωταγωνιστούσε παλιά στο πολωνικό ποδόσφαιρο, αλλά πλέον μετρούσε αρκετές δεκαετίες χωρίς τίτλο. Σε αυτή την οχταετία λοιπόν έπαιξε πάνω από 130 αγώνες με τη φανέλα και πριν λίγο καιρό αγόρασε και το 8,5% των μετοχών της ομάδας. Η μεγαλύτερη στιγμή του λοιπόν ήρθε την προηγούμενη εβδομάδα, στον τελικό του κυπέλου, όπου η Górnik κέρδισε το πρώτο της τρόπαιο μετά από το 1988, με τον 41χρονο Ποντόλσκι να μπαίνει αλλαγή στα τελευταία λεπτά και να πανηγυρίζει σαν μικρό παιδί μετά το τελευταίο σφύριγμα. Όταν έφτασε η ώρα της απονομής, έγινε ξανά ο έμπειρος αρχηγός που ξέρει πώς να χειριστεί μια μεγάλη πτυχία. Κάλεσε λοιπόν από την κερκίδα τον 88χρονο Στάνισλαφ Όσλισλο, ή κάπως έτσι, έναν τεράστιο θρύλο του συλλόγου που στα 60s και στα 70s σήκωσε 14 κούπες και τον άφησε να σηκώσει εκείνος πρώτος το τρόπαιο. Δεν έμεινε όμως εκεί, γιατί δεν είχαμε ανατριχιάσει ήδη αρκετά, καθώς πρόσφατα κυκλοφόρησε μια φωτογραφία που τον έδειχνε ημίγυμνο στην κερκίδα σε ένα μάτσο που ήταν τραυματίας και δεν μπορούσε να παίξει. Ανέβηκε λοιπόν στην κερκίδα σε εκείνο το μάτσο και ήταν μαζί με τους υπόλοιπους οπαδούς και έλεγε τα συνθηματάκια του. Γι' αυτό λοιπόν, τη μέρα του τελικού πήρε το κύπελο, το πήγε στο πέταλο και το έδωσε στον οργανωτή της εξέδρας. Αυτό δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει, το έχουμε ξαναδεί. Αυτό που ίσως δεν έχουμε ξαναδεί είναι ότι δεν έκατσε εκεί για να το σηκώσει πάλι αυτός, το άφησε στους οπαδούς να το σηκώσουν μόνοι τους και έφυγε. Αργότερα όταν το ρώτησαν γι' αυτό, δήλωσε ότι ξέρω πολύ καλά ότι οι οπαδοί δίνουν και την ψυχή τους για αυτή την ομάδα. Και αυτό το κύπελο είναι για αυτούς. Οι προπονητές, οι παίκτες και οι πρόεδροι φεύγουν. Οι οπαδοί όμως όχι.

στου χωρισμού την άκρη. Ξέρω πως δεν θα έρθεις ξανά, μα δεν κυλά το δάκρυ. Όσο η καρδιά σου κι αν ξεχνά, εγώ πεθαίνω ακόμα. Εγώ θα ζω στα σκοτεινά, χωρίς ψυχή.

Δεύτερη ώρα του Σοβαρά και Ασόβαρα λοιπόν, βρισκόμαστε στον Eternal Radio που και σήμερα έχει full πρόγραμμα. Ανοίξαμε εμείς εδώ στις 6 με το Σοβαρά και Ασόβαρα, κλείνουμε στις 8 που τη σκυτάλη θα πάρει με το Λαβύρινθο του Γιάννη Μόσχου που σήμερα με τις πληροφορίες μου έρχεται με καλεσμένο σήμερα, ενώ 10 με 12 θα ακούσετε τις μουσικές ανάσες με τη Χριστίνα Δελιγιάννη, η οποία θα έχει θέμα της νύχτας στα καμώματα. Οπότε full πρόγραμμα, ο Μάης γενικά έχει πολλά πραγματάκια, θα επεκταθώ αργότερα σε αυτό γιατί δεν είναι μόνο το φαΐ και ο χειμώνας που ήρθε την άνοιξη, έτσι.

Είμαι καλά. Πάει καλά η δουλειά. Έχω στην άκρη λεφτά και στον τοίχο ούτε μια κουτουλιά. Κοίτα μπαμπά, δεν έχω πάθει ζημιά από ναρκωτικά και ξενύχτια χαζά που φοβόσουν μη με βρουν πουθενά.

γιος μου μπαμπά. Άλλα 5 λεπτά και θα ξυπνήσω μετά. Ξέρω θα αργήσω ξανά, μα έτσι ήμουν πάντα μπαμπά. Άσε με να σε παραγκαλιά.

βαθιά και σου χαμογελά, μπαμπά. Φιλιά απ' τη μαμά. Αντίο.

Πριν πάω σε αυτά που ήθελα να πω για το Μάη, στις παράλογες ειδήσεις. Δεν είχα πει ούτε μια ακραία παράλογη είδηση, οπότε τον Καζέτα έβγαλε μια τώρα για να την πω επί τόπου, ότι ο Light, ο τραγουδιστής, ετοιμάζεται να εξαγοράσει το Καμπανιακό, ομάδα ποδοσφαίρου με έδρα τη Χαλάστρα εδώ στη Θεσσαλονίκη, η οποία υποβιβάστηκε από τη δεύτερη εθνική στη Γάμα. Και θέλει όχι απλά να έχει κάποια χορηγική συμφωνία, αλλά να μπει με τα μπούνια μέσα, λέει, και να τα αλλάξει όλα. Δηλαδή, εντάξει, τι πραγματικά χρειάζεται το ελληνικό ποδόσφαιρο τώρα για να αναβαθμιστεί λίγο που είναι στα πάνω του τελευταία? Νομίζω ότι αυτό χρειάζεται σε ένα Μάη που έχει απ' όλα. Μια τσαχπινιά τέτοια την ήθελα. Δηλαδή, ένα Μάη που στα αθλητικά έχουμε, ας πούμε, κρίνει το πρωταθλητή στα play-off. Ευτυχώς αν είσαι Παναθηναϊκός δεν έχει τέτοια άγχη. Που είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα τον Όφι να κατακτά το κύπελλο μετά από τόσα χρόνια και να ξεσπάει τρελό πανηγύρι στο Ηράκλειο, οι τσικουδιές και οι Ηρακές πήγαιναν και έρχονταν. Έχουμε play-off στη EuroLeague που ξεκίνησε τον Απρίλιο και θα ολοκληρωθούν τον Μάιο, με όλες τις σειρές να είναι στο 2-0, και τώρα να βλέπουμε τη συνέχεια για το Final Four που θα γίνει στην Αθήνα 19 χρόνια μετά το προηγούμενο 22 με 24 Μάη, με τη συμμετοχή πιθανών δύο ελληνικών ομάδων και μίας τουρκικής. Μιλάμε ότι αν επιβιώσει η Αθήνα θα είναι θαύμα, αλλά για αυτά όσοι θέλετε μπορείτε να ακολουθήσετε το podcast του and a half steps στο Spotify και να ακούσετε εκεί τα μπασκετικά. Έχουμε Eurovision σε λιγότερο από δύο εβδομάδες. Κανονικά κάτι πρέπει να γίνει την επόμενη Τρίτη γι' αυτό. Θα μιλήσω με τους συμβούλους μου γύρω από το θέμα της Eurovision, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε, και με τη διοίκηση του σταθμού, και θα επανέλθω με νεότερα ή και όχι γι' αυτό την επόμενη Τρίτη. Έχετε τελικούς Champions League στη Βουδαπέστη το Μάιο. Πολλά αθλητικά είπα κυρίως, είδατε, γιατί τα υπόλοιπα τα μη αθλητικά του Μαΐου τα είπαμε, οπότε είπα να κρατήσω αυτό το προφίλ.

Και τώρα πρέπει να βρω δύο λόγια να σου πω. Τις βρήκα έτοιμες τις λέξεις. Δεν έφτιαξα καμία μόνη μου. Αυτό είναι άδικο για σένα. Θέλω να βρω κάτι που να είναι μόνο για σένα. Να μην χωράνε μέσα τόσοι και τόσοι. Δεν ήσουν σαν τόσους και τόσους. Δεν θέλω να σε ντύσω με φορεμένα ρούχα, φθαρμένους αγκώνες και γόνατα. Θα είναι σαν να σε ντύνω με λυγίσματα. Σαν να προδίδω πως εγώ τουλάχιστον σε είχα δει να κλαις. Γιατί να τους το πω? Θα καίγονται να μάθουν πως ήσουν ίδιος με εκείνους. Πως δεν ήσουν δά και κάτι διαφορετικό. Δεν θα τους αφήσω να σε θυμούνται στα μέτρα τους. Αν δεν πονάνε κάθε φορά. Αν δεν τους σκοτώνει που δεν σε έζησαν. Που δεν ήταν εκείνοι αυτό που ήμουν εγώ για σένα. Που δεν θα γίνουν ποτέ αυτό που σου είναι εσύ για μένα. Ας μη σε θυμούνται καθόλου. Στο δρόμο φεύγοντας, σταύρωσα με δύο παιδιά. Το να σου έμοιαζε. Σε εκείνη τη φωτογραφία με τους γονείς σου. Σε μια θάλασσα που δεν θυμάσαι. Και με ρώτησαν. Τι τον είχες? Ρώτησαν εμένα τι σε είχα.

την Κυριακή που πέρασε, 3 Μάη, συμπληρώθηκαν 15 χρόνια από τον θάνατο του Θανάση Βέκου, χρόνια από τον

ξαπλώνει να μην τον φάει πέτρα και το χώμα, μέχρι την ιστορία με τον Φίβο Δελιβοριά που πήγε και σκούπισε και σουγκάρισε το στούντιο πριν ραπάρει στο «Τόπα Τόκανα». Από τους πρώτους ρόλους, τον Κούνδωρο στη Μαγική Πόλη και στο Δράκο, μέχρι μία από τις τελευταίες του συμμετοχές, το σύμβολο που ενσάρκωσε στην ψυχή βαθιά του Βούλγαρη. Από το Scary Movie πριν το Scary Movie του Σουβού, όταν κανιβάλιζε τις επιτυχημένες ταινίες πρακτόρων του Hollywood, όταν έστεινε τόσο επιτυχημένα τη φάρσα στην Ελλάδα με δικές του παραγωγές, ιδέες, σκηνοθεσίες και χρήματα, μέχρι την πρώτη οικολογική, βιγκανική τρομοκρατική ενέργεια, την δολοφονία του κυνηγού στο Όλα είναι δρόμος. Από τις κριτικές και το φαρμάκι ότι δεν ήταν καλός ηθοποιός, δεν είχε άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και ότι όλο αυτό σχεδίαζε, μέχρι τα 15 λεπτά αποθέασης στην Επίδαυρο και το βραβείο του στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, το ταξιτζί στο βλέμμα του Οδυσσέα Αγγελόπουλου, το τάισμα της φύσης με ένα μπισκότο να την καλοπιάσει για τις βαθιές της μαχαιριές, μέχρι τον επικίδιο που έβγαλε για την Ελλάδα, τον τελευταίο θρήνο μιας μεγάλης γενιάς που έφευγε και δεν θα τη διαδεχόταν κανείς. Από το Καλοκάγαθο Θανάση σε μια σειρά από ταινίες όπως το Ασύλληπτο Κορόιδο, το Πάρε Κόσμε, το Ένας Ξένιαστος Παλαβιάρης, στο σπάσιμο της Νόρμας στις πρώτες μεγάλες ερμηνευτικές του αποκαλύψεις. Στο Θα σε κάνω Βασίλισσα και στον σεξπυρικό Θρασίβουλο του Όλα είναι ατμός. Από τις επιθεωρήσεις και τα εύπεπτα σκετσάκια μέχρι το βαθύ και ουσιαστικό πολιτικό κινηματογράφο στα Τι έκανε στον πόλεμο Θανάση. Ο Θανάσης στη χώρα της Φαλιάρας, Θανάσης φίξε και άλλο το ζωνάριο, φαλακρός μαθητής, το μεγάλο κανόνι κτλ. Ο στιγματισμένος γιος του κομμουνιστή, ο πάμφτωχος, ο ατάλλαντος, ο εξόριστος, αυτός που ήταν απόμακρος, που δεν έδινε συνεντεύξεις, που ήταν φοβικός με τη σκόνη σε βαθμό νεύρωσης, ο μοναχικός και μελαγχολικός, ο τρεχαντήρης που έφτασε να γίνει παροιμία η υπερκινητικότητά του, ήταν αυτός που έδωσε στον καλό άνθρωπο σάρκα και οστά. Έδωσε μια υπόσταση στην καλοσύνη, την κατέβασε από τους πλατωνικούς ουρανούς και της έδωσε γρήγορα πόδια, γοητευτική καραφλίτσα, θυλημένο βλέμμα κλόουν και ζεστή καρδιά. Δεν νιώθω επαρκής για να μιλήσω παραπάνω για το Θανάση Βέγκο, μόνο θα πω ότι όλοι είμαστε καλοί στα λόγια. Λέμε και γράφουμε για τις μεγάλες ιδέες της δικαιοσύνης, της ελευθερίας, της ισότητας, της αγάπης και της αλληλεγγύης. Και μετά, άλλος περισσότερο, άλλος λιγότερο, γινόμαστε ξανά λύκοι στις αρένες αυτού του φρικτού κόσμου. Ο Βέγκος δεν είπε πολλά, δεν ήθελε καν να μιλήσει δημόσια, έγινε ο ίδιος η καλοσύνη, η στάση ζωής του και η καλλιτεχνική του δημιουργία. Έγινε το πρότυπο του αριστερού ανθρώπου, σκηνοβάτησε ανάμεσα στο λαϊκό και στο λαϊκίστικο και πέρασε απέναντι αλόβητος. Έγινε αυτός που κρατά το ίσο στις δικές μας συμπεριφορές, τα νοητά σύνορα της ηθικής για να προστατεύσει την ακαιρεότητα των ιδεών μας. Οι άσπρες γραμμές στο γήπεδο για να μας ειδοποιούν πότε η μπάλα βγαίνει out. Μία από τις ελάχιστες φορές που μίλησε δημόσια, νομίζω ήταν στα εγγένεια του ομώνυμου θεάτρου του στον Κορυδαλό, λίγο πριν το τέλος, βουρκωμένος, κοίταξε πίσω στη ζωή του και μπροστά στο κοινό και την καλοστεριωμένη πια καταξίωση και είπε σχεδόν μονολόγησε. Ειλικρινά δεν πιστεύω ότι έκανα πάρα πολύ σπουδαία πράγματα στην καριέρα μου, για ένα πράγμα όμως θα διαβεβαιώ. Στη γαλέρα της ζωής μου τράβηξα άγριο κουπί. Σαν σήμερα έφυγε από κοντά μας, αλλά είναι ακόμα εδώ και μεγαλώνει τα παιδιά και τα εγγόνια μας.

0: σκυλιά και ένα μικρό παιδί τα κυνηγάει.
1: Ο Παύλος Παυλίδης με το Γκυπουρό του, ένα τραγούδι που το έχω συνδέσει μια πολύ κακή περίοδο τη ζωή μου και πάντα μ' αρέσει να τα ακούω για να θυμόμαστε. Καλησπέρα στον Δημήτρη που μπήκε τώρα στο chat. Έχασες πριν εδώ, λέγαμε για το πρωτάθλημα της ΑΕΚ, ιστορίες, πρέπει να τα ακούσεις τώρα αυτά. Ο DJ γράφει τα ρακούνι μας συναισθηματικό τα τελευταία τραγούδια. Νομίζω εκεί στα τραγούδια της Μποφίγιου το όνομά μου και το «Εγώ μεγάλωνα για σένα» αναφέρεται, ναι, και για μένα είναι συναισθηματικό τα ρακούνιμα, τα συγκεκριμένα τραγούδια. Και μπαίνουμε στο τελευταίο μισάωρο, θα πάμε λίγο πιο χαλαρά. Μάλλον τα τραγούδια που έχω επιλέξει τώρα για το τέλος είναι λίγο πιο μεγάλα σε διάρκεια, θα πω. Να μου πεις, μίλησες πολύ πριν, έτσι είναι αυτά, πρέπει να ισορροπήσει κάπως το πράγμα. Εκτός αν λέω ψέματα.

Κάποιος έφτιαξε στη γη το Παγκράτη και δεν έκλεισα μάτι. Από εκείνη τη μέρα εγώ το air condition στους 16 να ανοίξεις. Προτιμώ να το πνίξεις.

τη στενό. Το έχω νιώσει αυτό που πάω να νιώσω και θα το μετανιώσω. Μα είναι ήδη αργά, ξημερώνει κι όλοι σπίτια γυρίζουν, μελωδίες ψιθυρίζουν.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: 10 χρόνια Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

Τα ανίποτα έτσι από το Δημήτρη Ζερβουδάκη, να τα αφιερώσω στο φίλο μου το Δημήτρη που μπήκε τώρα στο τέλος της εκπομπής που του έλεγα πριν για την ΑΕΚ, στο Μίτσο. Πλησιάζουμε προς το τέλος και τα ανίποτα είναι από τα κλασικά τραγούδια που ακούγεται στα ραδιόφωνα και αυτό μου θύμισε το αφιέρωμα που έγραψε το Λούμπεν, ο Να Μ' Αγαπάς συγκεκριμένα, για τις πιο κλισέ αφιερώσεις σε ερωτικά τραγούδια που ακούμε στην Ελλάδα, το Top 5. Όπου έχει ένα ξένο τραγούδι, το Noise στο Wonderwall. Okay, το ακούω, παίζει. Και μετά έχουμε πολύ κλασικά πράγματα. Okay, το Να Μ' Αγαπάς. Εδώ είναι cheat από Παύλο Σιδηρόπουλο, γιατί είναι υποχρεωτικό να το πεις. Δηλαδή, νομίζω ότι αν υπάρχουν άνθρωποι που ξέρουν ένα τραγούδι στην κιθάρα, είναι αυτό. Αν ξέρουν ένα δεύτερο, είναι το Καλοκαιράκι στην Ακρογιαλιά, το οποίο είναι επίσης στη λίστα. Μετά έχουμε το Μια Βραδιά στο Λούκι, επίσης τσιτάκι. Και το αγαπημένο μου, το οποίο ισχυρίζομαι ότι το έχουν τραγουδήσει όλοι οι καλλιτέχνες σε όλων των ειδών των μαγαζιά που παίζουν ελληνικόφωνα τραγούδια, ελληνόφωνα τραγούδια, συγγνώμη, είναι η Πριγκιπέσα. Νομίζω το έχουν πει όλοι, το έχουν αφιερώσει όλοι, οπότε αναγκαστικά.

ένας λιμόνας και βουλιάζω στα νερά. Όπως ψαράς μέσα στη λάσπη της Κερκίνης, ή ο νοσκόπος με σημάδια

Να θυμίσω εδώ ότι 9 Μάη έρχεται σε 4 μέρες και η συναυλία η πολύ αναμενόμενη των Metallica. Βγήκε το πρόγραμμα, όπου οι πόρτες ανοίξουν στις 4, στις 6 είναι η Knocked Loose, στις 7.30 η Godzilla, αν σου λέω σωστά, και στις 8.30 κατά προσέγγιση θα βγουν η Metallica. Βγήκαν και οδηγίες για το τι απαγορεύεται. Πάντα μου αρέσουν αυτά, γιατί ας πούμε απαγορεύονται τα όπλα, κάθε είδους αιχμηρά αντικείμενα, έτσι κι αλλιώς. Οι επαγγελματικές κάμερες, τα drones, τα ζώα εκτός από ζώα βοήθειας, οι μεγάλες ομπρέλες, οι καρέκλες στα παιδικά καθίσματα, τα αιχμηρά κοσμήματα, τα κουτάκια αναψυχτικών, τα λέιζερ, τα πανό, τα αλκοόλ και τα ναρκωτικά. Εντάξει, να δούμε πόσα από αυτά θα τηρηθούν, θα πω εγώ, για μια συναυλία που αναμένεται 80.000 κόσμο στο ΆΚΑ και να γίνει χαμός. Θυμάστε τι είχε γίνει με τα εισιτήρια, τα έχουμε συζητήσει και από εδώ. Πρώτο τελευταίο τραγούδι που ακούμε τώρα από πίσω, πριν σας αφήσουμε με ένα τελευταίο και τον αποχαιρετισμό μας, γιατί ακολουθεί ο Γιάννης Μόσχου που μας καλησπέρισε ήδη στο chat στις 8 ώρα με το Λαβύρινθο του και με καλεσμένο σήμερα από ό,τι είδα, και όπως σας είπα, και 10 με 12 η Χριστίνα με τις μουσικές ανάσες, με αφιέρωμα στις νύχτα στα καμώματα.

Άνθρωπέ μου, τη ξεφτύλα να σου χαλάνε το όνειρο και εσύ να τους αφήνεις. Με αυτή τη σκέψη θα σας αφήσει το σοβαρά και εσύ και ασόβαρα για σήμερα. Εσείς παραμείνετε εδώ στην αγκαλιά του Eternal Radio. Ακολουθεί ο Γιάννης με το λαβύρινθό του. Οπότε αυτή η σκέψη από εμάς και τα διάφανα κρίνα για κλείσιμο με τον τελευταίο σταθμό. Τα λέμε την άλλη Τρίτη στις 6 ώρα.

0: Από το χέρι σου. Eternal Radio, το ραδιόφωνο που αγαπάς.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-41-81-760.

0: Πολύ καλησπέρα σας, είστε συντονισμένοι στο Eternal Radio, εδώ στο ραδιοφόρο που η μουσική δεν σταματάει ποτέ. Τρίτη σήμερα, 5 του Μάη και καλό μήνα, δεν τα είπαμε κιόλας την προηγούμενη εβδομάδα, μιας και δούλευα απόγευμα, οπότε δεν μπορούσα να κάνω εκπομπή. Σήμερα έχουμε όμως ιδιαίτερη εκπομπή, είναι καλεσμένος ο αδερφός μου ο Άγγελος, με τον οποίο θα μιλήσουμε για την παράσταση που έχει ήδη βέβαια ξεκινήσει, έχουμε παιχτεί δύο παραστάσεις, αλλά δεν πειράζει. Έχουμε Παρασκευή, Σαββατο, Κυριακή, θα μας τα πει κιόλας από... θα μας τα πει κατηδίαν.
1: Καλησπέρα Γιάννη και καλησπέρα στη παρέα του Eternal Radio. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ πάλι για την πρόσκληση. Πάντα χαίρομαι να έρχομαι. Είναι εξαιρετική παρέα, περνάω φανταστικά. Και όπως κάθε χρόνο έχουμε το στάνταρ ραντεβού μας,
0: ναι,
1: όπου μέσω του αυτού του άπεκτου ραδιοφώνου διαφημίζουμε την παράστασή μας. Οπότε, φέτος, καταρχήν λιγάκι να πούμε δύο πραγματάκια για την ομάδα. Η ομάδα είναι ο Άγιος Προφύριος ο Μίμος, υπό την αιγίδα της Ιεράς Μητρόπολης Νέας Κρινής και Καλαμαριάς, όπου στεγάζεται η ομάδα και κάνει τις πρόβες στην εκκλησία του Αγίου Παντελήμωνα, στις εγκαταστάσεις από κάτω. Για όποιον δεν ξέρει, η ομάδα είναι πολλά χρόνια, από το 2005 πλέον αριθμεί Γιάννη και παιδιά, και έχει κάνει πάρα πολλές παραστάσεις.
0: 21 χρόνια δηλαδή.
1: 21 χρόνια, ασταμάτητα, από μία μικρή παρέα ξεκίνησε. Θα τα πούμε και στη συνέχεια και έτσι... τα παιδιά που συμμετείχαν και φέτος και το σκηνοθετικό team και ιδιαίτερα ο Γιάννης ο Νικόλησος είναι από τους ανθρώπους που τη ξεκίνησαν από την αρχή. Θα το πούμε φυσικά και στη συνέχεια. Αυτό ήταν έτσι ένα εισαγωγικό και η φετινή μας παράσταση λέγεται «Η Μόμο και η Γκρι». Και πάμε να ακούσουμε λιγάκι ένα τραγουδάκι και τα λέμε και στη συνέχεια.

βιβλίο εικόνες είναι το μυστικό μου. Είχα αφήσα τον τενήρο πίσω στο μητρικό μου. Μιλούσα στον καθρέφτη σαν να βλέπω εχθρό μου. Έψαχνα για καπνούς της χαρά του υπονόμου. Η μόνη αγάπη που έχουμε είναι αυτή. Όποιος την έχει τη φυλάει σαν το πιώμα του. Και πάντα λέει σε αυτούς που έχει μαζί. Γάμα τον κόσμο που να μπεις μέσα στο χώμα του.

0: Επιστρέψαμε εδώ, ακούσαμε Λέξ και Αλίτη και Αγάπη και θα συνεχίσει ο Άγγελος να μας πει για την παράσταση.
1: Και ξέρεις Γιάννη, δεν είναι τυχαίο, έτσι κάνοντας ένα πολύ μικρό spoil, δεν είναι τυχαίο τα τραγούδια που θα ακούσουμε στο πρώτο μισάωρο. Ενδεχομένως να έχετε συνηθίσει κάποιο στυλ διαφορετικό στο Λαβύρινθο που τόσο αγαπάτε εδώ και πολλά πολλά χρόνια.
0: Εντάξει, έχω βάλει και Λέξ, έχει τύχει.
1: Ναι, αλλά γιατί όχι. Τα τραγούδια που ακούγονται είναι κάποια από τα τραγούδια που θα ακουστούν στην παράσταση. Λοιπόν, η Μόμο και η Γκρι. Καταρχήν, είναι ένα μυθιστόρημα, παραμύθι θα μπορούσαμε να το πούμε, μυθοπλασία κάπως αλλιώς, το οποίο το έχει γράψει ο Μάικλ Έντε. Έτσι, ένας από τους σημαντικότερους γερμανείς συγγραφείς του 20ου αιώνα. Και θέλω να πω κάποια πράγματα για την παράσταση διαβάζοντας το φυλάδιο το οποίο έχει επιμεληθεί η αγαπημένη μας Μυρτό, όπου δεν, καθώς το διάβαζα και...
0: Βασικά εξαιρετικό φυλάδιο, το βλέπω μπροστά μου, το έχω.
1: Πραγματικά, δεν θέλω να ξεφύγω από αυτά που έχει γράψει διότι έχει κάνει φανταστική δουλειά και δεν έχω να προσθέσω ή να αφαιρέσω κάτι. Οπότε ό,τι θα πω για την παράσταση θα είναι αυτούσιο από εκεί. Ένα μπράβο λοιπόν στη Μυρτό και
0: μπράβο,
1: στο σκηνοθετικό team, όπου θα τα πούμε αργότερα. Λοιπόν, λίγα λόγια για το έργο θα πούμε. Η ιστορία λέει της Μωμό έρχεται να μας θυμίσει σε μια εποχή δύσκολη και βιαστική την αληθινή αξία του χρόνου, του πιο πολύτιμου αγαθού, που όταν χαθεί δεν επιστρέφει ποτέ. Στον σύγχρονο κόσμο, η γκρίζη κυρία, έτσι που λέγεται και στον τίτλο Γιάννη, παραμονεύουν λέει παντού, δεν έχουν μορφή και όμως υπάρχουν, κρύβονται στις κοινωνικές επιταγές και στην αδιάκοπη επιδίωξη της επιτυχίας. Σιωπηλά, ας πούμε, μας αφαιρούν ό,τι πολύτιμότερο έχουμε, δηλαδή τον χρόνο μας.
0: Ναι.
1: Τώρα πάνω σε όλη αυτή την ιστορία, η Μόμο και η παρέα της, να το πούμε έτσι, ας πούμε, καλείται να αντιμετωπίσει αυτούς τους γκρι κυρίους, τους γκρίζους κυρίους και τις κυρίες και κάπως να αντισταθμίσει αυτό το κακό συσσαγωγικά, να τους νικήσει και εν τέλει να δώσει στον κόσμο, στην ανθρωπότητα και όλα αυτά να καταλάβουν ποια είναι η αξία του χρόνου. Οπότε το κεντρικό μήνυμα είναι αυτό. Ενδιάμεσα όσα λέω για το έργο θα λέω τους συντελεστές και τους ηθοποιούς, γιατί έχει γίνει κάτι πολύ έξυπνο στο φυλάδι, ότι λέμε ο καθένας από κάτι. Λέει η Ελισάβετ Μπόμπα, δύο δώρα ζωής, χρόνος και ανάσα. Ενώ η Βικτόρια η Σταυρίδου λέει η αλήθεια θέλει χρόνο. Ενώ η Μαρία Σαρίκα λέει δεν μου αρέσει η μεγάλη ζωή που χρειάζεται ακριβά πράγματα. Μου αρέσουν τα μικρά πράγματα που μεγαλώνουν τη ζωή.
0: Πολύ όμορφο.
1: Και
0: πολύ
1: μπορώ να πω ότι τα παιδιά που παίζουν, χωρία που έχουν πολύ ταλέντο, εγώ είμαι αρκετά χρόνια στην ομάδα και βλέπω ότι έρχονται να ενσωματώσουν και να προσθέσουν στα ήδη υπάρχοντα παιδιά, να βάλουν και αυτοί το λιθαράκι τους με πολύ ταλέντο. Η παράσταση έχει πολύ ωραίο ρυθμό, έξυπνες ατάκες και μπορώ να πω ότι θα μείνει στο μυαλό του θεατή και της θεάτριας για πολύ καιρό. Και λέει η Νατάλια η Σαντσένκο, αχ, νόμιζα ότι είναι απλώς ένας αρχαιολογικός χώρος, αλλά εδώ ξαφνικά ο χρόνος σταματά. Ενώ ο Γιάννης ο Νικόλτσιος λέει ο χρόνος είναι μια μελωδία που αντυχεί από μακριά και πάντα.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία όλα. Και το βλέπω και το φυλάδιο.
1: Οπότε αυτή τη στιγμή θα πάμε σε άλλο ένα τραγούδι.
0: Το οποίο και αυτό ακούγεται στην παράσταση, σωστά.
1: Σωστά, πάρα πολύ σωστά. Και επιστρέφουμε.
0: Ωραία. Κοινή θνητή, Δημήτρης Μιστακίδης, είμαι από τα παιδιά.

0: Επιστροφή λοιπόν από το τραγούδι και συνεχίζουμε για το εργάκι μας. Θεωρώ ότι έχει πάει πάρα πολύ καλά καταρχήν και νομίζω Γιάννη ότι θέλω και εσύ να πεις τη γνώμη σου γιατί ήρθες και το είδες.
1: Εγώ η αλήθεια παιδιά ναι ήρθα, πήγα το είδα την Κυριακή που μας πέρασε και ενθουσιάστηκα πάρα πολύ, να πάτε να το δείτε, θα σας πει ο Άγγελος μετά που είναι. Αφήνει πολύ ωραία μηνύματα. Όλη η παράσταση και όλοι οι συντελεστές αφήνουν υπέροχα μηνύματα και αυτό μου έχει μείνει, όπως είπε και ο Άγγελος πριν, σου μένει για καιρό αυτό το πράγμα που θα δεις, οπότε μην το χάσετε. Συνέχισε Άγγελε.
0: Λοιπόν, η Μαρία Βασιλάκη Ρέιτζη λέει η χαμένη παιδικότητα και η αθώα αγάπη της Μόμο είναι ό,τι χρειαζόμαστε όλοι να ξαναβρούμε και η πλοκή έχει να κάνει με το ότι Μόμο είναι ένα ορφανό κορίτσι που ζει στα ερείπια ενός αρχαίου θεάτρου.

0: Η ισορροπία στην πόλη διαταράσσεται όταν εμφανίζονται οι μυστηριώδεις γκρίζοι κύριοι, οι οποίοι προτρέπουν τους ανθρώπους να δουλεύουν συνεχώς προκειμένου να κλέψουν από τον ελεύθερο τους χρόνο. Καθώς οι άνθρωποι απομακρύνονται ο ένας από τον άλλον και χάνουν την ουσία της ζωής, η Μόμο καλείται να αντισταθεί και να τους βοηθήσει να θυμηθούν τι πραγματικά έχει αξία. Και σε αυτή την παράσταση αυτό βλέπουμε, η Μόμο να αντιστέκεται σε αυτό, ρε παιδί μου, που συμβαίνει, στο ότι οι γκρίζοι κύριοι θέλουν να αρπάξουν το χρόνο τους. Λοιπόν, ο Γιώργος ο Δαμιανίδης λέει: δύσκολη εποχή για γλυφιτζούρια. Η Μυρτώ Θεοδόρογλου, το γκρί δεν είναι καν χρώμα. Η Κωνσταντία Γιαννακοπούλου, η νίκη θα είναι δική μας. Ενώ η Θεοδόρα Γιαννακοπούλου λέει: εμείς θα κυβερνήσουμε τον κόσμο τους. Είναι τα κορίτσια, Θεοδόρα, Κωνσταντία και ο Απόστολος που θα υποθεί μετά το όνομά του, είναι τα παιδιά που υποδίονται τους γκρι. Είναι μια παράσταση, όπως ξαναλέω και ξαναλέω, που θα μείνει. Μια παράσταση με έναν ρυθμό, θεωρώ, καταιγιστικό.
1: Ναι, έχει πολλές εναλλαγές, η αλήθεια.
0: Έχει πολλές εναλλαγές και άκουσα και διάβασα, συγγνώμη Γιάννη και παιδιά, μια κριτική η οποία δίνει τα εύσημα στην σκηνοθεσία, στα φώτα και στον ήχο.
1: Ισχύει αυτό, και τα φώτα και ο ήχος ήταν εκπληκτικά.
0: Ήταν εκπληκτικά και οφείλουμε να δώσουμε ένα μπράβο στο σκηνοθετικό team, στον Χρήστο του Σιούμι.
1: Ακριβώς.
0: Που είχε την τελευταία λέξη στη σκηνοθεσία.
1: Ο οποίος και αυτός παλιά δεν ήταν στην ομάδα.
0: Ξεκίνησε από την ομάδα φυσικά, με αρκετές έτσι γνώσεις, εμπειρίες πάνω στο θέατρο, και φέτος ήρθε να δώσει τη δική του πινελιά μαζί με τον Γιάννη τον Νικόλτσιο, μαζί με την Μυρτώ Θεοδόρογλου, ένα σκηνοθετικό team το οποίο έδωσε μία ξεχωριστή νότα φέτος. Και επίσης στον ήχο η Σοφία Μαρτίνη και στα φώτα η Αναστασία Στατσέβιτς. Και τώρα αυτή τη στιγμή, Γιάννη, θα ήθελα να ακούσουμε άλλο ένα τραγούδι το οποίο θα ακουστεί και πάλι στην παράσταση και συνεχίζουμε για να κλείσουμε.
1: Ωραία, ωραία. Μαριάννα Κατσιμίχα, το Βάλ στον Αέρα.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Και ο Βασίλης ο Πάγκαλος λέει κάτι πολύ ωραίο. Τα πιο απίθανα πράγματα μπορούν να συμβούν πραγματικά και σε αυτή την παράσταση συμβαίνουν απίθανα πράγματα. Διότι η Μόμο τι κάνει, κάνει μία βουτιά σε έναν κόσμο μέσω της Κασιόπης, δεν θα πω πολλά, μέσω του Μαστρόρα. Υπάρχουν παιδιά εξαιρετική,
1: και τα κοστούμια εντάξει, εξαιρετικά,
0: πραγματικά.
1: Και οι κομμώσεις, όλα αυτά.
0: Ναι, ήταν, ναι, θα δείτε, ναι, κάτι, ναι, θα δείτε κάτι πάρα πολύ ωραίο. Ο Απόστολος Παπαγεωργίου λέει, όταν κάνεις πράγματα που αγαπάς, τότε μόνο αληθινά ζεις. Ενώ ο Χρήστος ο Σιούμης λέει, όλοι λένε ότι δεν έχουν χρόνο, αλλά πάντα βρίσκουν χρόνο για να τον χαραμίσουν. Η Κατερίνα Σαφρόνοβα λέει κάτι πολύ ωραίο. Να ζούμε τη στιγμή, ενώ η Νικολέτα η Γρηγοράκη λέει, η ζωή δεν μετριέται σε λεπτά, αλλά σε στιγμές. Και ο Μανώλης ο Μαστρογιάννης λέει, σας παρακαλώ, δεν θα ήθελα ανέμελα. Οι ρόλοι που παίζονται, Γιάννη και παιδιά, είναι ρόλοι οι οποίοι ανήκουν σε ένα φαντασιακό φάσμα, θα μπορούσαμε να πούμε. Και κάποιοι, ορισμένοι ρόλοι θα ήταν, και μπορώ να πω ότι είναι σε μια ρεαλιστική, έτσι, μορφή. Γι' αυτό αυτή η παράσταση εμπεριέχει τα πάντα. Συγκίνηση, γέλιο, προβληματισμό και μια παράσταση η οποία θα κρατηθεί στις καρδιές όλων.
1: Να μας πεις που, αν δεν έχεις άλλο δηλαδή κάτι άλλο, να μας πεις που θα παίχνει, που παίζεται δηλαδή.
0: Ακριβώς αυτό. Κάτι τελευταίο που λέει αυτός που ακούτε αυτή τη στιγμή, λέει ο Άγγελος ο Μόσχου, μας παίρνει το χρόνο μας κάτι. Αυτό το κάτι θα το βρει ο καθένας στη παράσταση, βλέποντας τη Μόμο, την παρέα της, τους Γκρι, τον Αστρόρα, τα κορίτσια, τα αγόρια, όλους αυτούς οι οποίοι έχουν συντελέσει για να βγει αυτή η ωραία παράσταση, και μάλιστα κόσμος ο οποίος συνήθως δεν φαίνεται. Υπάρχει η Μητρόπολη από πίσω που στηρίζει, αφανείς ήρωες,
1: πολύ σημαντικό.
0: Ακριβώς, άνθρωποι οι οποίοι κουβάλισαν σκηνικά, έστησαν άτομα τα οποία ποτέ δεν φαίνονται, αλλά οι ίδιοι ξέρουν ποιοι είναι.
1: Και όλα αυτά εθελοντικά, έτσι.
0: Όλα αυτά,
1: οι άνθρωποι δεν πληρώνονται, σαφώς.
0: Εθελοντικά, όπως το λες. Λοιπόν, τελειώνω και λέω ότι η παράσταση πραγματοποιείται στο Προκόπιο Πολυδύναμο Κέντρο, στην Καλαμαριά, Καραμαούνα 29. Και πλέον έχουν μείνει την Παρασκευή 8 του μήνα, Σάββατο 9 του μήνα και Κυριακή 10 του μήνα στις 9 το βράδυ. Οι κρατήσεις γίνονται σε ένα συγκεκριμένο αριθμό, θα δείτε στις αφίσες, θα δείτε στις αναρτήσεις όπου υπάρχει το τηλέφωνο.
1: Το έχουμε αναρτήσει και στο σταθμό εμείς.
0: Ακριβώς. Να κλείσετε παρακαλώ έγκαιρα θέση, διότι οι δύο πρώτες παραστάσεις ήταν sold out. Και τέλος να πω ότι αυτή η παράσταση έχει φιλανθρωπικό χαρακτήρα. Πάντα όλα αυτά τα χρόνια έχει ελεύθερη είσοδο, με προαιρετική συνεισφορά τροφίμων.
1: Ακριβώς.
0: Για το συσίτιο της σειράς Μητρόπολης Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς.
1: Πολύ σημαντικό και αυτό, έτσι. Κάνετε, μπράβο παιδιά.
0: Θεωρώ ότι ο καθένας μας με αυτό που κάνει, με τον μικρό ρόλο, τον μεγάλο, με αυτό που βοηθά, με αυτό που κάνει, συντελεί και βάζει το λιθαράκι του, ώστε κάποιος άνθρωπος να έχει λίγο φαγητό παραπάνω στο σπίτι του, στην οικογένειά του, ή να έχει, γιατί κάποια άτομα δεν έχουν καν φαγητό. Αυτή λοιπόν είναι η παράστασή μας, η Μόμο και η Γκρι. Γιάννη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ,
0: ευχαριστώ
1: για
0: πάρα
1: την
0: πολύ
1: άλλη μια
0: το
1: φορά.
0: Eternal Radio για άλλη μια φορά που με φιλοξένησε. Θα τα πούμε σύντομα, μπορεί και με κάποια εκπομπή μαζί, Γιάννη. Νομίζω ότι το ζητάνε πάρα πολύ, όπως είχαμε κάνει παλιότερα.
1: Με blues και jazz.
0: Ακριβώς.
1: Κάποια στιγμή θα το
0: κάνουμε. Θα έρθει και αυτή η στιγμή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας περιμένουμε να σας δούμε στην παράσταση. Να χαρούμε όλοι μαζί και να προβληματιστούμε.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Άγγελο, τον αδερφό μου. Οπότε μην τη χάσετε, να ξέρετε, εγώ πήγα και μπορεί να ξαναπάω και μια από αυτές τις τρεις μέρες, να την ξαναδώ, γιατί μου άρεσε πάρα πολύ και δίνει, σας είπα, σαφή μηνύματα για το χρόνο. Μην σπαταλάτε το χρόνο σας σε ανούσια πράγματα, εκεί που σας ευχαριστεί μόνο. Ευχαριστούμε, Άγγελ, και πάλι.
0: Να είστε
1: καλά. Καλή επιτυχία σε όλους τους συντελεστές και σε σένα. Και εμείς συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Τα λέμε σε λίγο.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στην κανονική ροή του προγράμματος. Είπαμε, ακούσαμε για την παράσταση η Μόμο και η Γκρι από την θεατρική ομάδα Αγίος Πορφύριος ο Μίμος, σας τα πω αδερφός μου, οπότε να πάτε να τη δείτε, μην τη χάσετε. Μάρθα Φρεντζίλα ακούσαμε, Έρημνα Κορμιά, ένα τραγούδι του Θανάση, και θα συνεχίσουμε με τον ίδιο τον Θανάση, πρώτα όμως με τη γιαγιά του Θανάση. Ακούσουμε τη γιαγιά του Θανάση σε ένα intro της Γριές και μετά τον ίδιο του Θανάση.
1: Θα πω. Ναι. Θα πω, σας πω ένα τραγούδι τώρα που παίζαμε τη Σαρακουστή όταν περιμέναμε το Πάσχα. Είχαμε ένα παιχνίδι που λέγω όταν καλογράκια και το τραγουδούσαμε και το παίζαμε εμείς τα κορίτσια.

Αυτό ήταν και ο Θανάσης Παπακωνσταντίνου. Ακούσαμε τις γριές και που μας προλόγησε πιο πριν η γιαγιά του Θανάση. Ωραία. Λοιπόν, να δώσω τις πρώτες καλησπέρες στη Χριστίνα, στον Μίλτο, στο Θοδωρή, στην Ισμήνη, δεν ξέρω αν μας ακούει, στον Κώστα, από τον οποίο πήρα τις κταλικές, στην Μαρία, στο Χρήστο επίσης, στην Ευαγγελία, στο Γιάννη, στην Κατερίνα, στο Γιώργο, στον Καλίνικο, στον άλλο τον Γιώργο. Επίσης μας ακούει Αμερική, Φιλανδία, Βέλγιο, Γερμανία, Ουγγαρία, Ελλάδα, δεν ξέρω αν μας ακούει και η Ελβετία, η Ιωαννούλα μας. Και πάμε τώρα προς Κρήτη μεριά. Γιάννης Χαρούλης από το Κολύμπρι, τον δίσκο που έβγαλε το 2022, και είπαμε να ακούσουμε «Μη τενικό ούτε νικέμαι».

Και αυτό ήταν ο Βασίλης Κουλάς. Ακούσαμε Ήλιος Θεός. Εδώ τους στίχους έχει γράψει ο Πάρης ο Μίτσου, τη σύνθεση ο Μιχάλης ο Νικολούδης. 5 του Μάη σήμερα, να δούμε τι έγινε. Κλασικά στον καθιέρωμα σαν σήμερα γιορτάζουν οι Ειρήνες σήμερα. Αν έχετε κάποια, χρόνια της πολλά. Είναι πολλές πέτη διεθνές ημέρες σήμερα. Λοιπόν, είναι, λέει, Αφρικάνικη ημέρα παγκόσμιας κληρονομιάς, Διεθνής ημέρα μεών, Ευρωπαϊκή ημέρα ανεξάρτητης διαβίωσης, Ευρωπαϊκή ημέρα μελανόματος, ημέρα της Ευρώπης, ημέρα του πορτογαλόφωνου πολιτισμού, Παγκόσμια ημέρα άσθματος, Παγκόσμια ημέρα για την υγιεινή των χεριών και Παγκόσμια ημέρα πνευμονικής υπέρτασης. Σαν σήμερα, λοιπόν, το 553 αρχίζει τις εργασίες της στην Κωνσταντινούπολη η 5η Οικουμενική Σύνοδος με θέμα την αίρεση του μονοφυσιτισμού. 1494 και ο Χριστόφορος Κολόμβος αποβιβάζεται στην Τζαμάικα και τη διεκδικεί για την Ισπανία. 1762 η Ρωσία και η Προσία υπογράφουν τη συνθήκη της Αγίας Πετρούπολης. Ενώ το 1789 συνέρχεται στις Βερσαλίες το Συμβούλιο των Γενικών Τάξεων που θα οδηγήσει στη Μεγάλη Γαλλική Επανάσταση. 1821 και ο αυτοκράτορας Ναπολέων I πεθαίνει εξόριστος στην νήσο της Αγίας Ελένης στον Νότιο Ατλαντικό Ωκεανό, ενώ εδώ στην Ελλάδα ο πλοίαρχος Ευάγγελος Ματζαράκης σηκώνει το λάβρο της Επανάστασης στη Σαντορίνη. 1893 κράχ στο κρηματιστήριο της Νέας Υόρκης που οφείλεται στην κρίση του χρυσού. Ενώ το 1916 η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος γνωστοποιεί ότι θα δίνονται πλέον δάνεια και στις γυναίκες. 1921 κυκλοφορεί το διάσημο άρωμα της Coco Chanel το νούμερο 5. 1945 ο κόκκινος στρατός απελευθερώνει το στρατόπεδο συγκέντρωσης του Mauthausen. 1949 ιδρύεται το Συμβούλιο της Ευρώπης. 1980 ο Κωνσταντίνος Καραμαλής εκλέγεται για πρώτη φορά πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας και τέλος το 2004. Ο πίνακας Αγόρι με πίπα του Παύλου Πικάσο πωλείται από τον Νίκο Σότσμπις της Νέας Υόρκης προς 104.168.000 δολάρια σε ανώνυμο αγοραστή και γίνεται το πιο ακριβό έργο τέχνης στον κόσμο, εκθρονίζοντας τον πίνακα του Van Gogh, πορτρέτο του Dr. Gassé, που είχε πωλήθει το 1990 στους Κρίστης προς 82,5 εκατομμύρια δολάρια. Πάμε σε μουσική και ξανά θα συνεχίζουμε. Χειμερινή κολυμβητές και το πολλαπλό σου είδωλο.

Η χαρακτηριστική φωνή του Αργύρη Μπακιρετζή από τους Χειμένους Κολυμβητές, το πολλαπλό σου είδωλο ακούσαμε. Να κλείσουμε λίγο τη στήλη. Σαν σήμερα το 1818 γεννήθηκε ο μεγάλος Καρλ Μάρξ, σε τη μισή του ζωή και πλέον κυνηγημένος, φτωχός και ταλαιπωρημένος, όμως ιδέες το άλλαξαν τον κόσμο. Θεμελίωσε ουσιαστικά την κομμουνιστική κοσμοθεωρία, θέτοντάς τη σε επιστημονικές βάσεις. Υπήρξε από τους μεγαλύτερους και πλέον επιδραστικούς φιλοσόφους στην παγκόσμια ιστορία, αποκτώντας φανατικούς πιστούς και εξίσου φανατικούς αντιπάλους εκ δεξιών και εξ αριστερών σε όλα τα μήκη και τα πλάκη της γης. Υπήρξε επίσης ένας πρωτοπόρος μαχητικός δημοσιογράφος, καθώς επίσης ιστορικός, κοινωνιολόγος και οικονομολόγος. Το δε κομμουνιστικό μανιφέστο παραμένει παγκόσμιο μπεστέρ με μόρο σοβαρό έργο στη βίβλο και είναι και το κεφάλαιο έτσι, του Καρλ Μάρξ. 1919, από τη μια γεννήθηκε ο Καρλ Μάρξ, από την άλλη 1919 ο δικτάτορας Γεώργιος Παπαδόπουλος. 1955 ο Κώστας Χάριτο διπλωμένος, 1965 ο Αλέξανδρος Ρήγας, 1988 σαν σήμερα έχει γενέθλια σήμερα η Αντέλ, η Αγγλίδα τραγουδίστρια, να πάμε και στους θανάτους. Το 311 ο Γαλέριος, δραμαίος του Αυτοκράτορας, 1821 πριν το παμόνο Απόλεον ο Πρώτος, 1965 ο Νίκος ο Γούναρης και 1999 ο Βασίλης ο Διαμαντόπουλος. Αυτά είχαμε σαν σήμερα και πάμε να ακούσουμε, πάμε τώρα σε έναν ωραίο καφέ, ναι, να το ακούσουμε εδώ, σύνθεση Μάνος Λοΐζος, στίχη Λευτέρης Παπαδόπουλος, μόνο αυτά τα δύο ονόματα να πεις, τίποτα άλλο θες, την ωραία διασκευή που μας κάνει εδώ Δημήτρης ο Μπάσης.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Ακούτε η Τέρνα Radio, το ραδιόφωνο που η μουσική δεν σταματάει ποτέ.

Εδώ μας ταξίδεψαν ο Θοδωρής Κορονιάς μαζί με τη Σοφία Παπάζουγλου. Ακούσαμε το Σκάρι. Δεύτερη ώρα του Λαβυρίνθου μας. Να καλησπέρισω τον συμπαροχό μου, τον Γιάννη Παναγιωτίδη, ο οποίος μας χρωματίζει τον πεντάγραμμο κάθε Πέμπτη, ίδια ώρα με μένα, 8 και 8 με 10 κι αυτός. Δεν νομίζω να ξέχασα κάποιον. Όχι. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε τώρα στο 2021, τότε που είχαμε καραντίνα, θυμάστε, έτσι. Τότε βγήκε αυτό το τραγούδι, γράφτηκε τότε δηλαδή. Θα ακούσουμε η Ιουλία Καραπατάκη με υπογραφές δύο νέων δημιουργών. Θα ακούσουμε τις μνήμες στο μαχαίρι. Ο Δημήτρης Μπάκουλης έντυσε με λόγο τη μουσική ιδέα και ήταν η πρώτη συνδετική απόπειρα του Άγιου Παπαπαναγιώτου. Ας μας ξεχάσει ο Λουνιάς, δύο τραγούδια θα αφήσω να θυμάται από μας. Το ένα θα λέει πως σε έχασα και το άλλο πως ποτέ δεν σε ξέχασα.

Η Ιουλίτσα Καραβατάκη, τις μνήμες στο μαχαίρι. Τι ωραία φωνή και η Ιουλία, πραγματικά. Πολύ ωραίο και αυτό το τραγούδι. Ωραία, συνεχίζουμε. Λοιπόν, πάμε τώρα να ακούσουμε μια πολύ ωραία διασκευή ενός παραδοσιακού τραγουδιού. Το τραγούδι αυτό είναι το «Μες του Αιγαίου». Αυτό κυκλοφόρησε, να δω πότε κυκλοφόρησε, το 2023, αρχές του 23. Θα το ακούσουμε όμως με τη φωνή της πολύ αγαπημένης Αβέριας Μαριολά, διαχειρός του Δημήτρη James Μπαζδάνη. Αυτή η ιδιαίτερη ερμηνεία της Αβέριας σε συνδυασμό με την ατμοσφαιρική αφαιρετικότητα της ενορχήστρωσης του Δημήτρη έχουν ως αποτέλεσμα το ιδιαίτερο ύφος της συγκεκριμένης διασκευής που θα ακούσουμε. Αυτό το άλμπουμ περιέχει διασκευές παραδοσιακών τραγουδιών από τη γενέτρια του δημιουργού, το Πήλιο, και από τραγούδια αγαπημένα του Αιγαίου με τη συμμετοχή πολλών καλλιτεχνών. Πάμε να ακούσουμε τη Αβέρια «Μες του Αιγαίου».

Θα συμφωνήσω με το σύμπαρογό μου, το Γιάννη, που λέει το πραγματικά το ερμηνεύει υπέροχα η Σαφέρεια. Συμφωνώ, Γιάννη. Υπέροχη, πολύ ωραία διασκευή, μέσα στο Αιγαίο λοιπόν. Και ο επόμενος, βασικά η επόμενη, πριν 5 μέρες κυκλοφόρησε, έχουμε ένα reunion, Ελένη Τζελογοπούλου, Κώστας Λιβαδάς. Ο οποίος Κώστας Λιβαδάς τον έχει φιλοξενήσει ο συμπαραγωγός μου Γιάννης στην εκπομπή του, χρωματίζοντας το πεντάγραμμο. Reunion λέει, 20 χρόνια μετά το επαναλαμβάνουν και αυτή είναι η αρχή. Η Ελένη Τζελογοπούλου και ο Κώστας Λιβαδάς μας κερνάνε τραγούδια έτσι που μπορούν να μας σώσουν, έτσι το ονομάζει. Θα ακούσουμε ένα από αυτά, διάλεξα ένα από αυτά και το είναι, τι λέω και το είναι, και είναι μάλλον «Πες μου αν είσαι άγγελος», δεν ξέρω που μου άρεσε πολύ αυτό, οπότε πάμε να το απολαύσουμε.

Πράγματι πολύ όμορφο. Καλό τάξιδος να είναι όλος ο δίσκος. Μπράβο και στο Κώστα Λιβαδά και στην Ελένη Τζαλογοπούλου. Ωραία, λοιπόν, πάμε τώρα στο επόμενο τραγούδι. Αλλά μου αρέσουν και ιστορίες πίσω το τραγούδι, έτσι. Θα ακούσουμε τώρα τον Μανώλη Λιδάκη με τη Σοφία Βόσου. Θα ακούσουμε το «Δε μετανιώνω». Αλλά θα σας πω την ιστορία πίσω από αυτό. Ο Λιδάκης, ο οποίος, όπως ξέρετε, έφυγε πέρυσι 26 του Φλεβάρη σε ηλικία 65 ετών, σε μια συνέντευξη που είχε δώσει ο Ανδρέας Μικρούτσικος, ο οποίος έγραψε και το τραγούδι, έτσι, το «Δε μετανιώνω», είχε πει ήταν ένα πολύ σεμνό, κλειστό παιδί. Πέραν το ότι τραγούδισε δικό μου τραγούδι, το «Δε μετανιώνω», το οποίο έγινε επιτυχία εκ των ενόντων, δεν είχαμε καμία πρόταση. Ήταν το 12ο τραγούδι στον δίσκο «Άνοιξη», τη Σοφίας Βόσου, έτσι. Τελείωσε, λέει, το δίσκο μια μέρα πριν πάω στη Ρώμη για την Eurovision. Το τραγούδι το έλεγε και η Σοφία, αλλά το έλεγε σαν μπαλάντα. Και περνάει από το στούντιο ο Μανώλης Λιδάκης, που τον ήξερα, και του ζήτησα ως χάρη να κάνει φωνητικά. Δούλευα σε τρία στούντιο για να τελειώσω, και όταν άσκησα το κομμάτι, ήταν τελείως άλλο κομμάτι. Είχε απλώσει τη φωνάρα του, λέει, είχε πάρει υπόσταση. Συνεννοήθηκε με τη Σοφία και βγαίνει ένα πράγμα που, παρόλη τη δύναμη τη Eurovision τη Άνοιξη, έγινε και αυτοεπιτυχία στα κρυφά όμως. Αναγκάστηκε η εταιρεία να πει ότι συμπεριλαμβάνεται στο δίσκο, ήταν το 12ο κομμάτι, το είχα λέει στα πεταμένα. Μόνο η μαμά μου έλεγε ότι θα γίνει επιτυχία, σαν να είχε ρωματιστεί το Μανώλη Λιδάκη να το τραγουδάει και να γίνεται έτσι επιτυχία. Έτσι είχε δηλώσει ο Ανδρέας Μικρούτσικος, και πάμε να το ακούσουμε.

0: Εδώ μας πέταξε τα κλειδιά ο Δημήτρης Μπάκουλης. Μπάκουλης, ναι, καλά το είπα, δεν το είπα με λάθος τόνο. Υπέροχο τραγούδι, ένα τραγούδι που έδωσε ο Γιάννης Βαρδής χάρη σε αυτή την υπέροχη μελωδία του παπά του, με τα λόγια της στιγουργόλαγας Βλαχοπούλου, στον ανερχόμενο τραγουδοποιό και ερμηνευτή, το Δημήτρη τον Μπάκουλη. Εξαιρετικό. Ωραία, συνεχίζουμε με Αλκίνο Ιωαννή. Θα είχαμε και ένα Αλκίνο σήμερα, μας λείπει και αυτός. Λοιπόν, για τον, να δω, 2014 ήταν ο δίσκος «Μικρή Βαλίτσα». Και για τον δίσκο τότε είχε πει: «Κόντεψα να φύγω από την Ελλάδα 3 φορές τα τελευταία χρόνια. Τι θα έβαζα σε μια μικρή αποσκευή, τι θα κρατούσα από τον τόπο, την εποχή και τον εαυτό που θα άφηνα. Πώς συσκευάζονται ο δρόμος, ο χρόνος και ο πόνος, όσα δηλαδή κάνουν τον καθένα από εμάς αυτό που είναι. Ποια είναι τα απολύτως απαραίτητα, αυτά που για να χωρέσουν πρέπει να αφαιρεθεί κάτι άλλο. Όπως φεύγοντας βιαστικά οι πρόσφυγες, παίρνουν μαζί τους τα στέφανα για τις φωτογραφίες τους, έτσι έκλεισα στη μικρή βαλίτσα κάποια λαϊκά τραγούδια μαζί με εικόνες του προσώπου και του καιρού μας. Επιστρέφοντας χωρίς να έχω φύγει, την ανοίγω πάλι για να βρω μικρά κομμάτια μνήμης, τη θολή συνείδηση της τωρινής στιγμής και την προσμονή της μέρας που θα έρθει. Και ας μην έρθει, όλα μαζί ανάκατα, μπερδεμένα, στριμωγμένα και ακριβά». Θα ακούσουμε το τραγούδι «Πάντα θα ξημερώνει», το οποίο γράφτηκε μετά τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Ο Παύλος Φίσας μαχαιρώθηκε 18 Σεπτέμβριου του 2013 από μέλος του Νεοναζιστικού Κόμματος Χρυσή Αυγή. Πάμε να το ακούσουμε.
1: Αν έχεις δόντι του φωνιά και γούστα ματωμένα, αν μαύρισες τον ουρανό και θες να φας και μένα, μέσα στην καταιγίδα

0: Τι ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Και αυτός ήταν ο συνομόμορος, ο Γιάννης ο Κότσιρας. Ακούσαμε το εκπληκτικό τραγούδι του Σασμού, το ομότιτλο. Το Σασμό σε μουσική του μοναδικού Νίκου Τερζή. Και έχουμε ακόμη 19 λεπτάκια για την ακρίβεια, μέχρι το τέλος. Πάμε τώρα σε ένα τραγούδι του Ορέστη Τάντου. Εδώ μας τραγουδάει ένα τάσο μπουλφίλιο και είναι όλα τα όχι και τα μη.

0: Τι ωραίο τραγούδι γι' αυτό, Νατάσα Μπουφίλιου, όλα τα χωχή και τα μία, τραγούδι είπαμε του Ορέστη Ντάντου. Και πάμε τώρα, πριν 5 χρόνια είχαμε μια πολύ ωραία συνεργασία. Ο Παντελής Κεραμαριός είπε ένα πολύ ωραίο τραγουδάκι με την Κανερίνα Κυρμίζη, ένα πολύ ωραίο τρυφερό ντουέτο που μιλά για το ανεκπλήρωτο και την αίσθηση του κενού ανάμεσα σε μια σχέση, για την απόκρυψη των συναισθημάτων με άλοθη, την αγάπη και την ορειτική επιθυμία που δεν λέει να σβήσει. Αυτό το ντουέτο ανήκει στην ενότητα άφιλτρα τραγούδια. Μας λέει ο Παντελής ότι τα άφιλτρα είναι τραγούδια που γράφτηκαν μέσα σε λίγα λεπτά, χωρίς να γίνει κάποια μετέπειτα επεξεργασία στο στίχο, στη μελωδία ή την αρμονία. Χωρίς πολύπλοκη ενορχήστρωση, μόνο με οτιδήποτε κρίθηκε απαραίτητο για να μεταδώσουν το συνέστημα της στιγμής, χωρίς να νοιάζεται κανείς αν είναι εκτός ύφους ή αν θυμίζουν κάτι. Η Κατερίνα Κυρμίζη, η οποία και αυτή φιλοκρινήθηκε από τον συμπαραγωγό μου, τον Γιάννη Παναγιωτίδη, και πάμε να ακούσουμε το τραγούδι του ανεκπλήρωτου.
1: Απόψε

Λοιπόν, κόπηκε λίγο απότομα. Λοιπόν, ωραία. Συνεχίζουμε, έχουμε ακόμη λίγα λεπτάκια. Πάμε να σας διαβάσω ένα πολύ ωραίο άρθρο που βρήκα. Αν και δεν έχουμε πολύ ώρα, δεν πειράζει. Λοιπόν, όπως ξέρουμε, η ημέρα των ερδευμένων είναι 14 Φλεβάρι. Ξενόφερτος Άγιος, έτσι, εμπορευματοποιημένος τελείως ο Άγιος Βαλεντίνος. Είναι όμως από τα συμπτώματα της εποχής, όπως και άλλες τόσες συνήθειες που έχουν αλλάξει στις καθημερινές μεθόδους επικοινωνίας των ερωτευμένων, έτσι. Τα πράγματα στις μέρες μας υπεραπλουστεύτηκαν. Τώρα μέσω ενός μηνύματος, τώρα πια SMS δεν στέλνουν πολύ, έτσι, Viber, Messenger, Instagram, TikTok, όλα αυτά τέλος πάντων, ναι. Δίνουν τη δυνατότητα να εκφράσουν οι νέοι και όχι μόνο, έτσι, τα συναισθήματά τους, τον έρωτά τους. Τα πράγματα όμως σε παλιότερες εποχές δεν ήταν και τόσο απλά. Η επικοινωνία ανάμεσα σε δύο πρόσωπα ήταν δύσκολη υπόθεση, ακόμη περισσότερη η επικοινωνία μεταξύ ερωτευμένων νέων. Και τότε ήταν τα αραβασάκια. Πρόκειται για μια λέξη που χάνεται σταδιακά από το λεξιλόγιο μας, τουλάχιστον με την έννοια που την πρόφεραν οι παλιότεροι. Όταν ένα αθώο άψυχο χαρτί ήταν το μοναδικό μέσο για να έρθουν σε επαφή και να εκφράσουν τα συναισθήματά τους εκείνος και εκείνη. Για την κοπέλα περισσότερο το άψυχο εκείνο χαρτάκι ήταν η μεγαλύτερη θυσία που θα μπορούσε να κάνει για τον αγαπημένο της. Διότι με το ραβασάκι εξέθετε την τιμή της εισαγωγικά παρά το γεγονός ότι ήταν αθώο τις περισσότερες φορές. Τι περιείχε? Καημούς, αναστεναγμούς, λουλουδάκια, έκφραση του έρωτα. Είναι δεδομένο ότι δεν είχαν τη δυνατότητα οι ερωτευμένοι τότε να συναντιόνται, οπότε τα έλεγαν με ραβασάκια. Οπότε μου δίνει πάσα αυτό το άρθρο για το επόμενο τραγούδι. Είναι τα ραβασάκια, ένα τραγούδι του Αντώνια Πέργη, και μας το τραγουδά η Νεφέλη Φασούλη.

Αγαπημένη Νεφέλη Φασούλη, η οποία έρχεται 11 Ιουλίου, Ιουνίου, εδώ στη Θεσσαλονίκη, στη Μονή Λαζαριστών. Κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος. Εσείς όμως δεν φεύγετε, συνεχίζει η Χριστίνα Δελγιάννη με εκπομπή της νύχτα στα καμώματα. Οπότε μένετε εδώ, Eternal Radio, εδώ στο ραδιοφωνό μου, η μουσική δεν σταματάει ποτέ. Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος με ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι, το οποίο λέει, βασικά τους στίχους έχει γράψει ο Οδυσσέας Ιωάννου, μουσική Θάνος Μικρούτσικος, και μας το ερμηνεύει η Ρίτα Τονοπούλου μαζί με τον Θάνο. Θα έρθουν μέρες, άγριες μέρες, που οι αλήθειες θα σκίζουν σαν σφαίρες και οι νίκες, άγιες νίκες, σαν μαχαίρια θα βγουν από τις θήκες. Όπως καταλαβαίνετε, θα έρθουν μέρες, θα ακούσουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση αυτές τις δύο ώρες. Να είστε όλοι καλά, καλό βράδυ και καλή αντάμωση. Γεια σας.

0: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-41-81-760.

Καλησπέρα σε όλους. Οι μουσικές ανάσες μόλις ξεκίνησαν. Τρίτη βράδυ, 5 Μαΐου, και θα είμαστε μαζί για τις επόμενες 2 ώρες με μοναδικό σκοπό να πάρουμε ανάσες. Είτε από τη μουσική, είτε από αυτά που θα μάθουμε σήμερα. Η σημερινή εκπομπή είναι θεματική, έχει τίτλο «Της νύχτας τα καμώματα» και θα έχει μόνο τραγούδια τα οποία μιλάνε για τη νύχτα, όπως καταλάβατε, και επειδή υπάρχει ψυχαναγκασμός, τραγούδια τα οποία έχουν και στον τίτλο τους τη νύχτα, έτσι. Νύχτα, νυχτερινό, τι άλλο έχω, νυχτώνει. Όλα τα τραγούδια έχουν τη λέξη νύχτα ή παράγωγά τους. Και θα ακούσουμε και διάφορες έτσι χρήσιμες πληροφορίες τις οποίες έχω βρει να μοιραστώ μαζί σας, πάντα σχετικά με τη νύχτα. Ξεκινήσαμε με Χάρης Αλεξίου, «Η νύχτα θέλει έρωτα». Το πρώτο μισάρο ξεκίνησε έτσι δυνατά, αλλά είναι πιο slow, έχω να σας πω, τα επόμενα τραγούδια. Σιγά σιγά θα αρχίσουμε να ανεβαίνουμε. Πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε με Δημήτρη Μητροπάνο και Λάκη Παπαδόπουλο και «Της νύχτας τα ηχεία».

Λάκης Παπαδόπουλος λοιπόν και Δημήτρης Μητροπάνος στις νύχτα στα ηχεία. Η σημερινή εκπομπή, για όσους ακούτε τώρα, τη μπήκατε και ακούτε τώρα, είναι αφιερωμένη στη νύχτα και τα παράγωγά της. Επίσης θα ακούσουμε και διάφορα έτσι ενδιαφέροντα τα οποία αφορούν τη νύχτα. Πάμε να πούμε καλησπέρα στο chat του σταθμού. Καλησπέρα στο Μίλτο, στο Γιάννη, στον Κώστα τον Γκρίλα. Λοιπόν, από το Γιάννη το Μόσχου πήρα τη σκυτάλη, έκανε εκπομπή πριν από μένα, και ο Γιάννης ο Μόσχου πήρε τη σκυτάλη από τον Κώστα τον Γκρίλα που έκανε εκπομπή πριν από εκείνον. Καλησπέρα στη Σταυρούλα, στον Αντώνη, στον Γιάννη τον Παναγιωτίδη, στην Ειρήνα, στην Ισμήνη, στη Μαρία. Καλησπέρα και στο Θοδωρή, ο οποίος μας άφησε, ελπίζω να επιστρέψει. Μας ακούτε από 7 χώρες αυτή τη στιγμή και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλησπέρα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, στη Φιλανδία, στο Βέλγιο, στη Γερμανία, στην Ελβετία, αν τολμήσω να πω καλησπέρα. Καλησπέρα στη Ρουμανία, από όπου μας ακούει η Ειρήνα, και φυσικά καλησπέρα Ελλάδα. Πάμε να συνεχίσουμε με Ελεονόρα Ζουγανέλη και Νύχτα Μαγικιά.

Εξαιρετική αυτή η ζωντανή εκτέλεση από την Ελεονόρα Ζουγανέλη, η νύχτα μαγικιά λοιπόν. Να πούμε καλησπέρα και στη Δέσποινα, η οποία μπήκε στην παρέα μας. Και υπάρχει λοιπόν, νομίζω το έχουμε νιώσει όλοι μας, ή αν δεν το έχουμε νιώσει, να δώσουμε λίγο προσοχή, να το νιώσουμε, η νυχτερινή έμπνευση. Τη νύχτα λοιπόν υπάρχουν μειωμένες αναστολές. Όταν ο εγκέφαλος είναι ελαφρώς κουρασμένος αργά το βράδυ, ο εσωτερικός κριτής, ο προμετωπιαίος φλοιός, χαλαρώνει. Αυτό επιτρέπει ασυνήθιστες ή τρελές ιδέες να αναδυθούν χωρίς να απορριφθούν αμέσως. Μια πρόσφατη μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Science Advances έδειξε ότι η φάση ακριβώς πριν αποκοιμηθούμε, το στάδιο νη 1 δηλαδή, είναι μια εξαιρετικά δημιουργική ζώνη όπου ο εγκέφαλος κάνει απρόσμενες συνδέσεις. Μου έχει τύχει να πάω να κοιμηθώ και να μου έρθει η λύση σε ένα πρόβλημα. Δεν ξέρω αν το έχετε ζήσει κι εσείς. Η απουσία ειδοποιήσεων, email και κοινωνικών υποχρεώσεων τη νύχτα δημιουργεί έναν ασφαλή πνευματικό χώρο για βαθιά σκέψη. Όχι, αυτό δεν. Όταν υπάρχουν αυτά, νομίζω ότι δεν σκέφτομαι τίποτα. Απλά δεν σκέφτομαι εκείνη την ώρα. Και επίσης το ημίφωση, το σκοτάδι ενισχύουν την αίσθηση ελευθερίας, βοηθώντας μας να σκεφτούμε έξω από το κουτί. Ή να μας πάρει και ο ύπνος, θα λέγω εγώ.

Ακούσαμε την Ανατολή Μαριόλα, Νύχτες Μαγικές, από την ταινία Ουζερή Τσιτσάνης, και αμέσως μετά η Σωτήρια Μπέλου μας πήγε μια νύχτα στο Πασαλιμάνι. Όλα τα τραγούδια τα οποία έχουν... Ναι, Σταυρούλα, τα ξέρω, τα ζω από τις 6 ώρα το απόγευμα αυτά που λες. Από τις 6 μέχρι τις 10, γι' αυτό σου είπα πια σε βαρδία. Λοιπόν, όλα τα τραγούδια τα οποία μιλάνε για τον Πειραιά είναι αγαπημένα, και με την ευκαιρία να πούμε καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό, ο οποίος αυτή τη στιγμή αγωνίζεται απέναντι στη Μονακό. Κερδίζει ο Ολυμπιακός μέχρι στιγμής 97-80, 80-97, καθώς γηπεδούχος είναι η Μονακό. Περιμένουμε για το τελικό αποτέλεσμα. Και από το Πασαλιμάνι πάμε να κάνουμε μια βόλτα μέχρι την Ασίζη. Γιάννης Κότσιρας και μια νύχτα στην Ασίζη.

Γιάννης Κότσιρας λοιπόν και μια νύχτα στην Ασίζη. Για όσους θέλετε να έρθετε και να τα πούμε και τσατάροντας, www.eternalpavlaradio.net, κάτω δεξιά θα βρείτε ένα συνεφάκι με ένα αγοράκι και ένα κοριτσάκι. Εκεί κάνετε κλικ και login, είτε με το προφίλ σας του Facebook είτε με κάποιο ψευδώνυμο, και τα λέμε και τσατάροντας όταν δεν κολλάει το chat.

Eternal Radio, 10 χρόνια μουσικής, 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος. Οι μουσικές ανάσες συνεχίζουν αυτό το ταξίδι. Είμαι η Χριστίνα Δελιγιάννη και κάθε Τρίτη στις 10 θα είμαι μαζί σας, γιατί η μουσική είναι η πιο δυνατή ανάσα.

Επιστρέψαμε λοιπόν, η ώρα είναι 10 και 32 πρώτα λεπτά. Ακούτε Eternal Radio και ο μοναδικός σκοπός, όπως κάθε Τρίτη 10 με 12 το βράδυ, είναι να πάρουμε όλοι μαζί ανάσες και από τη μουσική και από τα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα που ακούτε αυτό το δίωρο. Να καλησπερίσουμε τον Δημήτρη, να καλησπερίσουμε και τον Γιώργο που ήρθαν στην παρέα μας. Μας ακούτε από 8 χώρες αυτή τη στιγμή, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας ακούει ο Γιώργος από το Ηνωμένο Βασίλειο, δείχνει Γιώργο. Ναι, σωστά, Σκωτία είσαι. Λοιπόν, πάμε να... Τι να κάνουμε, πάμε να ακούσουμε τραγούδι και επιστρέφω με κάτι ενδιαφέρον το οποίο αφορά τη νύχτα και τον ύπνο.

Τελευταία νύχτα στη γη μας τραγούδησαν οι Δραμαμίνοι. Να καλησπέρισουμε τον Σωτήρη, ο οποίος ήρθε στην παρέα μας. Και να πούμε συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, ο οποίος τελικά κέρδισε τη Μονακό. 105, συγγνώμη να δω το σκονάκι μου. 105-82, ή μάλλον 82-105, καθώς είπαμε γηπεδούχος ήταν η Μονακό. Πολλά συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Πάμε με πολλές αξιώσεις για να σηκώσουμε το ευρωπαϊκό κύπελο στο μπάσκετ φέτος. Λοιπόν, ακούστε τώρα τι γίνεται. Σας έχει τύχει να πάτε διακοπές ή να κοιμηθείτε, να σας φιλοξενήσουν σε κάποιο σπίτι και να μην μπορείτε να κοιμηθείτε με τίποτα? Ακούστε γιατί γίνεται. Αυτό υπάρχει επιστημονική εξήγηση. Είναι το φαινόμενο της πρώτης νύχτας. Αν και οι άνθρωποι παραδοσιακά θεωρείται ότι κοιμούνται αμφιτερόπλευρα και τα δύο ημισφαίρια ταυτόχρονα δηλαδή, έρευνες από το Πανεπιστήμιο Brown δείχνουν ότι δεν παρουσιάζουμε κάτι παρόμοιο όταν κοιμόμαστε σε άγνωστο περιβάλλον. Την πρώτη νύχτα σε ένα νέο μέρος, παραδείγματος χάρη στο ξενοδοχείο, το αριστερό ημισφαίριο συχνά παρεμένει σε πιο ελαφρύ ύπνο και λειτουργεί ως νυχτοφύλακας. Αυτό το πιο άγρυπνο ημισφαίριο λοιπόν αντιδρά πολύ πιο γρήγορα σε εξωτερικούς ήχους, προκαλώντας άμεση αφύπνιση αν ανιχνευθεί κάτι ασυνήθιστο. Αυτό βέβαια το φαινόμενο συνήθως εξαφανίζεται από τη δεύτερη νύχτα, καθώς ο εγκέφαλος μαθαίνει ότι το περιβάλλον είναι ασφαλές. Πώς μπορείτε να το αντιμετωπίσετε? Για να μειώσετε λοιπόν το φαινόμενο της πρώτης νύχτας όταν ταξιδεύετε, οι ερευνητές προτείνουν να παίρνετε μαζί σας το δικό σας μαξιλάρι ή να επιλέγετε καλύματα που μοιάζουν με το δικό σας περιβάλλον. Ή πάρτε τα δικά σας καλύματα.

Για τη νύχτα μας τραγούδησε η Αφροδίτη Μάνου και ο Χάρης και ο Πάνος Κατσιμίχας, φυσικά νύχτο σε νύχτα. Λοιπόν, για όσους δεν ήταν στο πρώτο μισάωρο που είπα για την εκπομπή, όταν κάνω θεματικές και είναι όνειρα, βράδυ, νύχτα, μέρα, ήλιος, οτιδήποτε, πρέπει να περιέχονται στον τίτλο του τραγουδιού. Υπάρχει σχετικός ψυχαναγκασμός, οπότε δεν θα ακούσετε ούτε τραγούδια για βράδυ, ούτε για απόβραδο, ούτε να βραδιάζει κλπ. Κλπ. Όλα θα έχουν μέσα τη λέξη νύχτα, νυχτώνει, νύχτωσε και νύχτα και παράγωγα, τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε, ακούστε τώρα. Υπάρχει ο φόβος για το σκοτάδι, επιστημονικά γνωστός ως νυχτοφοβία ή αχλιοφοβία, που δεν είναι απλώς μια παιδική συνήθεια, αλλά μια βαθιά ριζωμένη απόκριση του ανθρώπινου εγκεφάλου που επηρεάζει πολλούς ενήλικες. Τι είναι λοιπόν η νυχτοφοβία? Σε αντίθεση με την απλή επιφυλακτικότητα, η νυχτοφοβία είναι ένας παράλογος και έντονος φόβος για το σκοτάδι ή τη νύχτα. Ο εγκέφαλος δεν φοβάται το ίδιο το σκοτάδι, αλλά τους άγνωστους κινδύνους που μπορεί να κρύβονται σε αυτό λόγω της έλλειψης οπτικών ερεθισμάτων. Γιατί μπορεί να έχει κάποιος νυχτοφοβία? Μπορεί να είναι εξελικτική κληρονομιά. Οι πρόγονοι μας ήταν ευάλωτοι σε θηρευτές της νύχτας. Ο φόβος αυτός ήταν μηχανισμός επιβίωσης που παραμένει στο DNA μας. Να έρθει να μου κάνει επίθεση ένας λύκος, ας πούμε, γιατί κοιμόντουσαν έξω η παλιά, η Νεάτερνταλ, ας πούμε. Τραυματικές εμπειρίες. Ένα αρνητικό γεγονός που συνέβη στο σκοτάδι κατά την παιδική ή ενήλικη ζωή μπορεί να πυροδοτήσει μόνιμο άγχος. Η νευροβιολογία. Το σκοτάδι ενεργοποιεί την αμυγδαλή του εγκεφάλου, η οποία απελευθερώνει χημικές ουσίες που αυξάνουν την αντίληψη του κινδύνου και του άγχους. Τι επιπτώσεις μπορεί να έχει αυτό? Δυσκολίες στον ύπνο. Αποφυγή δραστηριοτήτων. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν αυτό το φόβο και αποφεύγουν να βγαίνουν από το σπίτι μετά τη δύση του ηλίου ή να πηγαίνουν σε υπόγεια. Νομίζω ότι ο Νίκος, ο Θοδωρής, ο Δημήτρης και ο Αντώνης δεν έχουν αυτό το πράγμα. Επίσης, να έχουν άγχος κατά την οδήγηση. Η μειωμένη ορατότητα προκαλεί έντονο στρες, ταχυπαλμία και εφίδρωση. Αυτό συχνά συνδέεται και με την αμαξοφοβία, όπου ο οδηγός νιώθει ότι χάνει τον έλεγχο λόγω του περιορισμένου οπτικού πεδίου. Τα συμπτώματα είναι δύσπνοια, ταχυπαλμία, εφίδρωση και ναυτία. Νομίζω ότι είναι κάπως ίδια με τις κρίσεις πανικού τα συμπτώματα. Για την αντιμετώπιση, αν κάποιος από εσάς το έχει, που ελπίζω να μην το έχετε, οι ειδικοί προτείνουν. Αναπλαισίωση των αρνητικών σκέψεων για το σκοτάδι, λέγεται γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, ή θεραπεία έκθεσης, σταδιακή και ελεγχόμενη παραμονή σε σκοτεινούς χώρους για την εξοικείωση του εγκεφάλου, και τεχνικές χαλάρωσης, ασκήσεις αναπνοής για τη διαχείριση του πανικού. Τώρα, η θεραπεία της έκθεσης δεν ξέρω αν είναι μόνο για το σκοτάδι. Εγώ, ας πούμε, που δεν μπορώ να είμαι κοντά σε περιστέρια, σπουργίτια και ό,τι πετάει, αν με βάλεις να εξοικειωθώ και να είναι δίπλα μου, νομίζω ότι απλά θα πάθω καρδιακή προσβολή και θα πεθάνω. Δεν ξέρω αν είναι σωστή μέθοδος αυτή.

Αυτή ήταν η Magic The Spell όταν οι χτόνοι μας τραγούδησαν και ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας ρίξε κόκκινο στη νύχτα. Έχουμε αρχίσει και λέμε για φοβίες. Είχα και άλλα άρθρα για φοβίες, αλλά είπα να μην το πάμε εκεί, γιατί λέμε για τη νύχτα, θα πήγαινε το θέμα στον ύπνο με διάφορες φοβίες και διάφορα πράγματα που συμβαίνουν όταν κοιμόμαστε κλπ. Ίσως κάνουμε μια εκπομπή έτσι για τον ύπνο κάποια στιγμή. Πολλά ζώα έχουν επιλέξει τη νύχτα ως την κύρια περίοδο δράσης τους, αναπτύσσοντας εντυπωσιακές ικανότητες για να επιβιώσουν στο σκοτάδι. Περίπου το 65% των θηλαστικών σε όλο τον κόσμο είναι νυκτόβια ζώα. Γιατί επιλέγουν τη νύχτα? Αποφεύγουν τη θερμότητα. Ειδικά στις ερήμους, τα ζώα βγαίνουν τη νύχτα για να προστατευτούν από τις υψηλές θερμοκρασίες και την απώλεια νερού. Υπάρχουν λιγότεροι θηρευτές. Πολλά θηλαστικά έγιναν νυκτόβια ιστορικά για να αποφύγουν τους ημερήσιους θηρευτές όπως ήταν οι δεινόσαυροι. Λιγότερος ανταγωνισμός. Ζώα με παρόμοιες ανάγκες, παραδείγματος χάρη γεράκια την ημέρα και κουκουβάγια τη νύχτα, μοιράζονται την ίδια περιοχή κυνηγώντας σε διαφορετικές ώρες. Ορίστε, τα έχουν μοιράσει οι κουκουβάγιες με τα γεράκια. Και ανθρώπινη δραστηριότητα επίσης. Σύμφωνα με έρευνες από το Πανεπιστήμιο Berkeley, πολλά είδη γίνονται πιο νυκτόβια για να αποφύγουν την επαφή με τους ανθρώπους. Πώς προσαρμόζονται με την όρασή τους αρχικά, έτσι, night vision. Πολλά νυκτόβια ζώα έχουν το tapetum lucidum, μια ανακλαστική στρώση πίσω από τον αμφιβληστροειδή που κάνει τα μάτια τους να λάμπουν στο σκοτάδι και τα βοηθά να βλέπουν με ελάχιστο φως. Έχω ηχοεντοπισμός. Οι νυχτερίδες χρησιμοποιούν ήχους υψηλής συχνότητας που αναπηδούν στα αντικείμενα, επιτρέποντάς τους να βλέπουν με τα αυτιά τους και να κυνηγούν έντομα με ακρίβεια. Οι κουκουβάγιες έχουν αυτιά τοποθετημένα σε διαφορετικά ύψη στο κεφάλι τους, γεγονός που τους επιτρέπει να εντοπίζουν την ακριβή τοποθεσία ενός θηράματος μόνο από τον ήχο. Και γνωστά νυκτόβια ζώα, οι κουκουβάγιες και οι μπούφοι είναι οι κυρίαρχοι των εθέρων με αθόρυβη πτήση, οι νυχτερίδες τα μόνα θηλαστικά με ικανότητα κανονικής πτήσης, τα ρακούν γνωστά για την ευφυΐα τους και την ικανότητα να ζητούν τροφή σε αστικά περιβάλλοντα, οι σκατζόχυροι επίσης δραστηριοποιούνται κυρίως τη νύχτα αναζητώντας τροφή στο έδαφος, και οι λεοπαρδάλεις είναι μεγάλα ελουροειδή που προτιμούν το σκοτάδι για να ευνηθιάζουν τη λία τους. Μάλιστα. Πάμε να κλείσουμε με Μάνο Ξηδού και Γιάννη Χαρούλη αυτή η νύχτα. Ακούμε διαφημιστικά σποτ και επιστρέφουμε.

0: Eternal Radio. Η ιστορία της μουσικής γράφεται εδώ.
1: Μαζί σου στο φως.
2: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
3: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
2: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
3: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
2: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-41-81-760.

Νύχτα λοιπόν μας τραγούδησε η Μαρία Παπαγεωργίου, είμαστε εδώ, η ώρα είναι 11 και 9 πρώτα λεπτά. Ακούτε Eterna Radio και θα κάνουμε παρέα μέχρι τις 12 με νυχτερινές μουσικές ανάσες, λες και οι άλλες ανάσες που παίρνουμε είναι πρωινές, αλλά οι σημερινές είναι αφιερωμένες στη νύχτα. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε με τραγούδι. Το επόμενο και αυτό που ακούσαμε το αγαπώ πάρα πολύ, όπως και το επόμενο. Νίκος Γρηγοριάδης και Κατερίνα Κυρμιζή και Νυχτερινό. Δεν θα μπορούσε να λείπει.

Νυχτερινό λοιπόν μας τραγούδησε ο Νίκος Γρηγοριάδης και η Κατερίνα Κυρμιζή και πριν την εφεύρεση του ηλεκτρικού φωτισμού πριν το 1800 οι άνθρωποι συχνά κοιμούνταν σε δύο δόσεις first and second sleep με ένα κενό μίας-δύο ώρων ανάμεσα για δραστηριότητες ή κοινωνικοποίηση. Στο μεσαίωνα λοιπόν το διάστημα ανάμεσα στον πρώτο και στο δεύτερο ύπνο θεωρούνταν η πιο δημιουργική πνευματική ώρα. Οι άνθρωποι πίστευαν ότι το σώμα είχε ξεκουραστεί αρκετά ώστε το μυαλό να είναι διαυγές, αλλά το σκοτάδι απέκλειε τους εξωτερικούς περισπασμούς. Ήταν η ώρα που γράφτηκαν μερικά από τα σπουδαιότερα φιλοσοφικά κείμενα και προσευχές. Πριν τις λάμπες, οι αγρότες εξαρτιόνταν από τις φάσεις της σελήνης για τις δουλειές τους. Η Πανσέληνος, που ήταν πιο κοντά στη φθινοπορεινή ησημερία, ονομαζόταν Harvest Moon γιατί έδινε αρκετό φως ώστε να συνεχίζουν το θερισμό μέχρι αργά τη νύχτα, εκμεταλλευόμενοι κάθε λεπτό πριν έρθουν οι βροχές. Στο Λονδίνο του 17ου αιώνα, αν ήθελες να κυκλοφορήσεις τη νύχτα, έπρεπε να προσλάβεις ένα Link Boy. Ήταν αγόρια που κρατούσαν πυρσούς φτιαγμένους από πίσα και λινάρι και σε συνόδευαν στα σκοτεινά σουκάκια για να μην σε ληστέψουν ή πέσει σε λάσπες. Δεν μπορώ καν να φανταστώ πώς ήταν η ζωή τότε, έτσι, πραγματικά. Το πιο κοινό μέσο φωτισμού για τους φτωχούς ήταν τα κεριά, rush lights λεγόντουσαν. Τα έφτιαχναν βουτώντας ξερά καλάμια σε λιωμένο ζωικό λίπος. Έκυγαν γρήγορα, μύριζαν άσχημα και έδιναν ένα τρεμάμενο, αδύναμο φως που έκανε το διάβασμα σχεδόν αδύνατο. Η νυχτερινή σκοπιά, λοιπόν. Πριν την οργανωμένη αστυνομία, υπήρχαν οι νυχτοφύλακες που περιπολούσαν στις πόλεις, φωνάζοντας την ώρα και την κατάσταση του καιρού. Παραδείγματος χάρη, η ώρα είναι μία και όλα είναι ήσυχα. Αυτό βοηθούσε τους ανθρώπους που ξυπνούσαν ανάμεσα στους δύο ύπνους τους να νιώθουν ασφαλείς. Και η αϊπνία, λοιπόν, ακούστε, αυτό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Πολλοί ιστορικοί πιστεύουν ότι η αϊπνία ως διαταραχή εμφανίστηκε ουσιαστικά μετά την έλευση του ηλεκτρισμού. Όταν ο άνθρωπος έχασε τη φυσική μετάβαση από το φως στο σκοτάδι και άρχισε να συμπιέζει τον ύπνο του σε μια ενιαία και συχνά ανεπαρκή δόση, το σώμα άρχισε να επαναστατεί. Πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά.

Ήταν μια νύχτα λοιπόν, μας τραγούδησε η Χάρης Αλεξίου και αμέσως μετά η Αφροδίτη Μάνου για την νυχτερινή εκπομπή. Και πάμε λοιπόν να ακούσουμε τώρα το τελευταίο έτσι που έχω να σας πω για τη νύχτα. Είναι για την Πολική Νύχτα, γνωστή στα φιλανδικά ως Κάμος, όπου είναι ένα εντυπωσιακό αστρονομικό φαινόμενο που συμβαίνει αποκλειστικά εντός των πολικών κύκλων. Γιατί συμβαίνει άραγε? Το φαινόμενο οφείλεται στην κλίση του άξονα της Γης σε σχέση με την τροχιά της γύρω από τον ήλιο. Κατά τη διάρκεια του χειμώνα στο βόρειο ημισφαίριο, οι περιοχές πάνω από τον αρκτικό κύκλο έχουν κλείσει μακριά από τον ήλιο, με αποτέλεσμα αυτός να παραμένει κάτω από τον ορίζοντα για περισσότερες από 24 ώρες. Στο Ροβανιέμι λοιπόν, αυτή η νύχτα η μεγάλη διαρκεί μόλις 2 ημέρες, κατά το χειμερινό ηλιοστάσιο, περίπου 21 με 22 Δεκεμβρίου. Είναι και τα δύσκολες και οι πόλεις. Στη Σοντανκύλα, έχει και κάτι διαλυτικά πάνω από το Α, διαρκεί περίπου 4 ημέρες. Στο Ουτζόκι, που είναι το βορειότερο σημείο, η νύχτα διαρκεί σχεδόν 2 μήνες, περίπου 52 ημέρες, από τα τέλη Νοεμβρίου ως τα μέσα Ιανουαρίου. Στην ίδια πόλη έχουμε και το φαινόμενο του ήλιου του μεσονυχτίου, όπου ο ήλιος παραμένει πάνω από τον ορίζοντα για περίπου 72 με 73 ημέρες, από τα μέσα Μαΐου ως τα τέλη Ιουλίου. Δηλαδή αυτοί έχουν για 2 μήνες περίπου συνεχόμενη νύχτα και μετά για παραπάνω από 2 μήνες συνεχόμενη μέρα. Δεν έχω ιδέα πως δεν τρελαίνονται. Παρά το όνομά της, η πολική νύχτα είναι σπάνια τελείως σκοτεινή. Υπάρχει η μπλε ώρα, όπου για λίγες ώρες γύρω στο μεσημέρι ο ήλιος πλησιάζει τον ορίζοντα χωρίς να τον ξεπερνά, δημιουργώντας ένα απόκοσμο μπλε και ροζ λικόφως. Επίσης η αντανάκλαση στο χιόνι. Το λευκό χιόνι αντανακλά το φως του φεγγαριού, των άστρων και του βόρειου σέλατος, δεν ξέρω αν κλείνεται το βόρειο σέλας, κάνοντας το περιβάλλον ορατό. Τι επιπτώσεις έχει στους ανθρώπους? Επηρεάζει το βιολογικό ρυθμό και την ψυχολογία. Άρα έχουν κατάθλιψη, εποχιακή κατάθλιψη. Εγώ θα πάθαινα όλο το χρόνο κατάθλιψη πάντως. Πολλοί κάτοικοι βιώνουν ατονία, επνηλία ή κακή διάθεση και χρησιμοποιούν λάμπες φωτοθεραπείας που προσομοιώνουν το φως της ημέρας και συμπληρώματα βιταμίνης D. Εγώ πάντως έτσι και έμενα σε αυτή την πόλη, το Τζόκι, πώς λέγεται. Δεν υπήρχε περίπτωση, θα είχα μετακομίσει. Να έχω συνεχόμενη νύχτα και μετά συνεχόμενη ημέρα, θα είχα τρελαθεί τελείως. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε αυτό το μισάωρο με Ελευθερία Αρβανιτάκη. Ακούμε διαφημιστικό σποτ εκπομπής και επιστρέφουμε.

Eternal Radio, 10 χρόνια μουσικής, 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος. Οι μουσικές ανάσες συνεχίζουν αυτό το ταξίδι. Είμαι η Χριστίνα Δελιγιάννη και κάθε Τρίτη στις 10 θα είμαι μαζί σας, γιατί η μουσική είναι η πιο δυνατή ανάσα.

Επιστρέψαμε λοιπόν, η ώρα είναι 11:30 πρώτα λεπτά, ακούτε Eternal Radio και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12, με σκοπό να πάρουμε ανάσες. Τώρα δεν έχω κάτι άλλο να σας πω από αυτές τις πολύ χρήσιμες πληροφορίες που σας είπα την πρώτη μια μισή ώρα. Θα ακούσουμε τραγούδια κάνοντας βουτιά στο παρελθόν. Με μία μοναδική εξαίρεση, μία ζωντανή εκτέλεση. Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν με το Γιάννη Βοιατζή.

Υπέροχος Γιάννης Βογιατζής και η πρώτη μας νύχτα, και το είπες νωρίτερα Δημήτρη, και θα παίξει. Θέμης Αδαμαντίδης λοιπόν έρχεται και η νύχτα μυρίζει για σεμί φυσικά.

Η νύχτα μυρίζει για σεμί, λοιπόν, ένα τραγούδι το οποίο έχει διασκευαστεί πάρα πολλές φορές, αλλά νομίζω ότι η αρχική ερμηνεία του Θεοδωρή Αδαμαντίδη είναι αξεπέραστη, καθώς συνδυάζεται και με πάρα πολλές αναμνήσεις για όσους ζήσατε τη δεκαετία του 80, έτσι, εγώ δεν την έχω ζήσει δυστυχώς. Και πάμε να συνεχίσουμε με Άλκη στην Πρωτοψάλτη και Άνοιξε στις νύχτες μου.

Επίσης τραγούδι το οποίο είναι συνυφασμένο με πάρα πολλές αναμνήσεις. Άνοιξε τις νύχτες μου λοιπόν, μας τραγούδισε Άλκης Πρωτοψάλτη. Και στην παρέα μας έρχεται ο Δημήτρης Μητροπάνος. Ζωντανά λοιπόν, ζωντανή εκτέλεση από το Ηρώδιο. Αν δείτε το βίντεο, καταρχήν βρέχει συνέχεια και είναι κατάμεστο το Ηρώδιο, δεν φεύγει κανείς από το Μητροπάνο. Όλο το τραγούδι, σε όλο το τραγούδι, ανοίγει τα μάτια του μία φορά. Καθόμουν και κοίταγα, λέει, όλο το τραγούδι είναι γύρω στα 6 λεπτά, με κλειστά τα μάτια. Υπάρχει και δισκογραφημένο, αποφάσισα να τα ακούσουμε ζωντανά, γιατί τα ζωντανά πάντα είναι διαφορετικά και πάντα, δεν ξέρω, δίνουν ψυχή οι καλλιτέχνες στα live. Πάμε να απολαύσουμε λοιπόν Δημήτρη Μητροπάνο, Δύο νύχτες και αλίμονο.

Απίστευτος πραγματικά Δημήτρης Μητροπάνος, δύο νύχτες και αλίμονο, ζωντανά από το Ηρώδιο. Και νομίζω, Δημήτρη, είπες για κάτι, για κάποια που ακούει στα μουλοχτά, δεν ξέρω ποια εννοείς. Υπάρχει πάντως κάποια που ξέρω που ακούει στα μουλοχτά και ζήτησε και τραγούδι. Το επόμενο τραγούδι, λοιπόν, Άννα, παίζει για σένα.

Ίση νύχτα με τα ανοίγματα, λοιπόν, ένα τραγούδι το οποίο ζήτησε η Άννα, η οποία μας ακούει incognito, πριβέ, δεν ξέρω, κάπως έτσι θα το πω. Άννα, έπαιξε για σένα και πάμε να συνεχίσουμε με τη βουτιά στο παρελθόν. Τι άλλο, Λίτσα Διαμάντη.

Και μετά τη Λίτσα Διαμάντη και το Νύχτα Στάσου, πάμε στο στο προτελευταίο της σημερινής βραδιάς, προτελευταίο τραγούδι. Και επίσης δεν θα μπορούσε να λείψει από το σημερινό πρόγραμμα, δεν θα το προλογίσω, το ξέρετε όλοι.

Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος και σήμερα. Υπάρχουν πάρα πολλά τραγούδια τα οποία μιλάνε για τη νύχτα και ήταν αρκετά δύσκολο και να φτιαχτεί η συνοχή αυτής της εκπομπής, γιατί υπάρχουν παλιά ρεμπέτικα, υπάρχουν πιο σύγχρονα. Όπως και να έχει, ελπίζω τις 2 ώρες που περάσαμε μαζί να πήρατε νυχτερινές μουσικές ανάσες. Θα δώσουμε ραντεβού την επόμενη Τρίτη με μια απλή ταπεινή εκπομπή. Μέχρι τότε, μην ξεχνάτε να ονειρεύεστε. Από εμένα, καλό βράδυ.

0: Eternal Radio. Let the music play. Η ώρα είναι μία.
1: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

0: 10 χρόνια Eternal Radio. 10 χρόνια με την καλύτερη μουσική της πόλης και η εκπομπή για το Metal είναι εδώ. Metal for All. Ένα ταξίδι σε όλα τα είδη της μεταλλικής σκηνής. Τελευταίες κυκλοφορίες, παρουσιάσεις δίσκων, θεματικές εκπομπές και αφιερώματα. Κάθε Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο ραδιόφωνο που η μουσική δεν σταματά ποτέ. Στις μουσικές επιλογές και το μικρόφωνο, ο Αντώνης Τσιγόνιας.
1: Hi, this is Johan Hallgren from Pain of Salvation, and you are listening to Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25 ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Eternal Radio. Music is love. Η ώρα είναι 2.
1: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως, κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: Μια φορά και έναν καιρό, σε έναν κόσμο όπου οι νότες ήταν ψήθυροι και τα λόγια κρυμμένα μυστικά, γεννήθηκε μια ιστορία. Δευτέρα βράδυ, όταν το ρολόι χτυπάει 10, η Ροξινερέλα κατεβαίνει από τον πύργο της, όχι με άμαξα, αλλά με κιθάρα και με drums. Αφήνει πίσω το γυάλινο γοβάκι της και φοράει ακουστικά. Είμαι η Σταυρούλα Τριανταφύλου. Και αν θες να ακούσεις το αθέατο πρόσωπο της μουσικής, τότε συντονίσου στο Eternal Radio, που εδώ και 10 χρόνια ταξιδεύει μαζί μας μέσα στη μαγεία της μουσικής. Άκου προσεκτικά, γιατί κάθε νότα είναι ένα ξόρκι και κάθε στίχος ένα μυστήριο.

0: Eternal Radio, το ραδιόφωνο που αγαπάς.
1: Είμαστε η Magic Despel και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25 ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Eternal Radio, your music therapy. Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 3.
1: Είμαι ο Βασίλης Αθανασόπουλος και κάθε Τετάρτη από τις 8 μέχρι τις 10 θα ακούμε αιώνιες μουσικές. Είναι Eternum, μόνο στον Eternal Radio.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από τον μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Γεια σας, είμαστε οι Μπλε και ακούτε Eternal Radio.